0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το
1: έχεις
0: μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
14: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε.
7: Λέγεται.
14: Ναι.
7: Παρακαλώ.
14: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
7: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
14: Συγγνώμη, τι.
7: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
14: Περιμένετε.
7: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
14: Αυτό τον αριθμό.
7: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
15: Κάντε ρε το στήκος. Αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
7: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
15: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
16: Και χρόνια πολλά.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
15: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ. Έχει δύο παιδιά.
16: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά.
17: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
16: Αδυναμία.
17: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
15: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
7: Ο Κώστας.
15: Όχι, ρε.
7: Η Ντόρα. Δεν ξέρω κι εγώ, λέγονται πολλά.
15: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα. Και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτσο.
17: Διαγωγή Κοσμία.
18: Τρελοκόριτσο. Μη ζητάς πολλά.
15: Θέλω να βάλετε το τακατακατακατακατακατα.
7: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο, γατώνη. Μας λίγωσες.
19: Καλησπέρα, Αποστόλη.
7: Καλησπέρα.
19: Τι κάνεις, καλά?
7: Καλά είμαι.
19: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
7: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
19: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
7: Έφλε.
19: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
7: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
19: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
7: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
20: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχόζ από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
19: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες. Πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση. Ζήτω λαός. Ελευθεριά.
7: Είπες λοιπόν χρόνια πολλά στους φασίστες. Γιατί?
19: Γιατί ψηφίσανε. Ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο. Το denazification της Δύσης περιελάμβανε στο κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί. Ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
7: Ναι, είναι.

0: Γιάννη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια.

0: παράθυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον οποίο απαντάει αυτή «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο στούντιο 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευσεις ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι.
3: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο. Και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ, σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι, δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ, αυτό, αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο, άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
10: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
10: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
3: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
10: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι. Ναι, θα το βάλουμε.
10: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
10: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
2: Ναι,
10: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
2: Να δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ.
10: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλ Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
2: Πού το δώσαμε το Κούν?
10: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
2: Το Χόρν.
10: Και το κέρδισε μια κυρία.
2: Το Χόρν.
10: Α, το Χόρν, το Χόρν.
2: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
10: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
2: Τι ωραία.
11: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
2: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
11: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσιτσιτσι, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
2: Πάπα.
12: Ένα ντρόουν ξένη χώρα, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
11: Κάθε μέρα. Θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
13: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
2: Έλα.
14: Έχει δίκιο κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
13: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
14: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
2: Τι έπαθες?
14: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
2: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
14: Είδες, γι' αυτό βγάζει να βγει να τα πει και η Λουκά.
2: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
14: Η Λουκά πήρε.
2: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
14: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
2: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
14: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
2: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
14: Οι αίριες του Σατανά, αυτοί που τους
2: έφερε. Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
14: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε με κάνα παιδάκι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
15: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις.
2: Από τις Άλπες ή από τις Άλπικες?
15: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδι σου ο Βασιλείου.
16: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
2: Είναι αυτό που λέει: βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
16: Βγάλε το μαντίλι.
14: Από τα μαλλιά.
16: Από τα μαλλιά.
17: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη μια ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
2: Και καλά κάναμε.
17: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
2: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, χαθήκαμε.
17: Να μιλήσουν και για εξωγήινωση και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρήκε το...
2: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
17: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
2: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
17: Από κάτω.
2: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
18: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά.
2: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
18: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοχοίδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
19: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
18: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύεται αυτά στην εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
18: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργό που είχαμε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδρέκη σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύει? Με 3 μέσα παίρνουμε τα 2 λεφτά.
18: Λίγο καιρό θα μας κάνει Σοβιετία εδώ πέρα.
2: Με την καλή έννοια.
18: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
2: Α, εντάξει.
18: Δεν λέω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι.
20: Η Ελένη Λουκά.
2: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά. Τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι
1: διαβόλου.
0: Τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97. Και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα
1: ήταν. Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος, αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Ω, τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και τη εκπομπή σου, τη σατανική κομμουνιστική εκπομπή.
0: Όχι, βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος. Να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Την κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω. Δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντζηρά και με τον άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε φιλώ πολύ.
0: Αυτό είναι που γαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε?
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί, γιατί δεν ξέρω. Με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνία. Εντεχνιέντος.
0: Εντεχνιέντος.
6: Δεν λέτε

0: ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει. Πού να πάω.
1: Εξηγήστε μα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας θυμίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά, να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη πλήρη και
0: βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον υμνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να σε ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου
5: πάσχω. Πώ το λέγε παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
2: Με ποιον?
1: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
2: Ναι.
1: Αμα την πάτησα.
2: Γιατί?
1: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
2: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
1: Μπράβο.
3: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
2: Ναι.
1: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Άμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, έχει, εντάξει, έχει. Μην ανησυχείτε.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι το βούλιαξαν.
2: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
5: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
1: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
2: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
6: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
2: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
2: Οκ, okay, να το δούμε.
1: Ναι.
2: Χαρά σου, κουράγιο.
7: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
7: Ευστάθιος.
2: Στάθη.
7: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
2: Θα πας.
7: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
2: Μάλιστα.
7: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
7: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
2: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
7: Αν ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
7: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
2: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
7: Είσαι μπέμπης ακόμη.
2: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
7: 87.
2: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
7: Ο παρόν, ο ομιλών.
2: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
7: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
2: Ναι, ξέρω τη σειρά.
7: 44,
2: ναι.
7: 33, 22.
2: 38 και 8.
8: 38 και 8. 39.
2: Τίποτα, τραγούδι.
7: 8 και 8, 16. Να φας τον κερομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
2: Να.
7: Γεια σας.
2: Έλα, γεια.
7: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
2: Εντάξει.
7: Πρόσεξε το.
2: Οκ. Okay.
7: Στρίψιμο, καλημέρα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φίλε.
9: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
2: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
9: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί αγελά που καμιά μέρα.
2: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
9: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Αγελά, μη την βγάζει κι αλλιώ.
2: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
9: Αυτό κάνουμε.
2: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
9: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω τα για το γιο μου.
2: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
9: Ναι, αυτό.
2: Το παιδί που μεγαλώνει.
9: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
10: Σε μου, α, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
10: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
2: Τι κάνεις?
10: Καπνίζω.
2: Τι καπνίζεις?
10: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
2: Κανονικό ή άσφερο?
10: Εσένα τι σε νοιάζει?
2: Τίποτα, επειδή είσαι παιδί, γι' αυτό.
10: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
2: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
10: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί. Δεν καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
2: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
10: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου, δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
2: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
10: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
11: Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έλα, φιλέ.
11: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω Roger Waters, θυμίσω Bruce Springsteen, θυμίσω τους Rage Against the Machine και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
4: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
4: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
2: Δημοψήφισμα. Να κάνουμε δημοψήφισμα.
4: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
2: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
4: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
2: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
12: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
4: Τσίπρα, δαγκωτό. Από τη μια τα Καδάφη ατύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδός.
2: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
4: Αν ανοίξει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
2: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
4: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδός.
2: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
4: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
2: εκεί
4: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα Καδάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
2: Α, δεν αλλούνω.
4: Η πύργη της Βαβέλη είναι η Καδάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπα.
2: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
4: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
2: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
4: Κοσμάσε το λος εκεί.
2: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
5: Γεια, καλά.
4: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
5: Πώς?
4: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
5: Α, μάλιστα.
6: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
7: Μπράβο!
4: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
5: Αχα.
8: Γεια σας Αποστόλη.
5: Γεια.
8: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
9: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
8: Το 83 του εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση οχοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική. Και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη, φιλοσοφία κτλ. Και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
5: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
5: Εκεί έπρεπε.
8: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
11: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
11: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της Ιφηγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
12: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα, φιλέ.
12: Λέει, μιλάμε καύλα.
5: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
12: Είσαι μεγάλη καύλα.
5: Δεν χορταίνομαι.
12: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν έχω φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
5: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
12: Γιατί, τι άμα στο Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφένια. Καλό τα ρήφα, μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
5: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
12: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
12: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει κουκουέ να τελειώνει.
5: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
12: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
5: Αχα. Λοιπόν,
12: πρώην Σιριζέα, ψήφισε κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, κουκουέ δαγκωτό εσύ.
13: Κουκουέ δαγκωτό.
12: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
5: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
13: Everyday μαλακία.
14: Ο Αποστόλης.
5: Ο Αποστόλης.
14: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
5: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
14: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
5: Αυτό ο σκοπό.
14: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
5: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακή.
14: Εντάξει.
5: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
14: Βέβαια.
5: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
15: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
5: Καλησπέρα.
15: Θέλω να δώσω
7: δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
5: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
7: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη στην σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτικοι νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι.
15: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω τα μελλοφρένια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
5: Οπα, δάκτυλος.
15: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
5: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
15: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την μελλοφρένια.
16: Γεια σου, Απόστολε.
5: Γεια σου, φίλε.
16: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυσπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλεί, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
5: Πού πάει?
16: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
5: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
16: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
5: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
17: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
5: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
16: Έχει το ηγέτης. Θέλος.
5: Εντάξει.
16: Θα ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κορώνω πάρα πολύ.
5: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
18: Έλα ρε Αποστόλη.
5: Έλα.
18: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
5: Ξέρω.
18: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα. Ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
5: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
18: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σκίσω κάτι τώρα. Εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι. Εδώ χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
5: σκέφτεται. Αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά. Χάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρεί.
18: Χαζεύω λίγο να δω μη μπιάσει και φόκου.
5: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Ζανζελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
18: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
5: Πολύ μυστήρια.
18: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν. Γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό. Βρίσκανε.
5: Τα βρήκανε. Ό,τι ήταν το βρήκανε.
18: Πούντο.
5: Να το.
18: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά. Κάπου διάβασα εχθές.
5: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
18: 25 εκατομμύρια.
5: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν. Θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
18: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
5: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
18: Αλήθεια, έχει βγει. Δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
5: 25
18: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε. Εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
5: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
18: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
5: Ναι, ναι, έτσι πάει.
19: Ότι δηλαδή απόστα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι. Μας ενοχλεί αν φάσουν μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή. Δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
5: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
19: Έλατε.
5: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
20: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
19: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
5: Όχι, εκεί είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
21: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
5: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
21: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
5: Δεν το ξέρω.
21: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
22: Γεια σου, με τη μία.
5: Ναι, γεια, τι θες.
22: Είμαι ηχολήπτης.
5: Έλα.
22: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει πάλι.
5: Όπα.
22: Όπα.
5: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
22: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλο ακροατή.
5: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
22: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
5: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. για να δούμε.
22: Ο κλεωμένο δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
5: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
0: Όποιο πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
1: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
5: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
1: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
5: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
1: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
5: Τα έχεις με τον κλεωμένη ή όχι.
1: Κίνηση.
5: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
1: Είμαι παντρεμένη.
5: Άσε τα με τον κλεωμένη, είσαι παντρεμένη.
1: Βέβαια.
5: Κι ο άλλος είναι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων.
1: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
5: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
1: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
5: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον κλεωμένη.
1: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
5: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
1: Σου έχω πόλεμο.
5: Με τι?
1: Είσαι το τέλος σου του.
5: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
1: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
5: Στο γουδί στην κόλαση.
1: Του φέκι.
5: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξεβγητικά.
1: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει. Δεν τρέπεσαι.
5: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες. Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω, Σατανάς, έξω.
2: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
1: Παλιοκουμούνι.
5: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
1: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
5: Και ποιος έρχεται?
1: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείω.
5: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, Δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο

0: για forever.
1: Μάλιστα, καλημέρα αγάπη, bonjour mon amour. 7 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. Και ο μήνας πόσο έχει, 19. Αλλά και 9 να είχε, θα πήγαινε περισσότερο στο κλίμα του Αυγούστου. Πάντως ρε παιδί μου, σήμερα, και νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων των συναδέλφων εδώ, δεν είχε τόσο κόσμο έξω όσο είχε χτες και προχθές. Δηλαδή τι έγινε, αργήσατε να ξυπνήσετε? Είναι που ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, ε? Και δεν ανοίγει το ματάκι το άτιμο? Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Γι' αυτό σημαίνει ξυπνήστε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε που βρίσκεστε. Για γράψτε μας την πρώτη καλημέρα στο radio@parapolitika.gr. Έχω μια υπέροχη οθόνη μπροστά μου και περιμένω να τα διαβάσω. Στο 211-10-88-80 απαντάει η Ελληνίκα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Instagram. Γράφετε παντοπολίων η αυθονία ο κύριε Στέφανος και τσουπ μπαίνετε σε έναν ρετρό κόσμο. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα τώρα, μισό λεπτάκι. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Εν τω μεταξύ στο σκρολάρισμα μου βγαίνουν πλέον μόνο γάτες. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, οι τρεις σημερινές αναρτήσεις της σελίδας είναι, το θυμάστε, το Σαμπουάν Βελαπών, που είχε και τραγουδάκι. Απόλαυση να λούζεσαι με βέλαπον. Μετά έχει μια καταπληκτική σοκολάτα υγείας με μια τύπισσα που έχει αράξει στο σαλόνι της, έχει βάλει και ένα δίσκο στο πικάπ και απολαμβάνει τη σοκολατίτσα της. Και η τρίτη και τελευταία είναι οι τρεις τύποι ενός γάλακτος. Το πρώτο στην ελληνική αγορά τότε, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Έχω χάσει και την μπάλα, έχει καταργηθεί και το Carnation και δεν με ενδιαφέρει πλέον. Εάν δεν κυκλοφορεί το Carnation, γιατί να ψάξω τα υπόλοιπα? Όχι, δίκιο δεν έχω, πείτε μου. Να το πρώτο μας μηνυματάκι, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, από Μετέωρα. Για το τραγούδι που έχεις παραγγελιά, λίγο δύσκολο τώρα πρωί-πρωί. Το έχω ένα καφενές του λιμανιού την άκρη και ξεφεύγει και από τη ρετρότητα της εκπομπής, αν και παλιό τραγούδι βέβαια. Και λέει ο Δημήτρης, κάνε ένα quiz αν ξέρουν τη λέξη που λέει η γραμματέας μου, ότι πατσαλώθηκε. Τι σημαίνει πατσαλώνομαι? Ούτε κι εγώ ξέρω, αλήθεια. Θα μας το πει ο Δημήτρης κάποια στιγμή αργότερα. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει το πατσάλωμα, πατσαλώνομαι? Κάτσε σκοντάφτο μου πάει, γλιστράω και πέφτω, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά θα το μάθουμε στην πορεία αυτό. Κατά τα άλλα, radio@parapolitika.gr, να διαβάσουμε τις καλημέρες σας, που βρίσκεστε, αν είστε στην Αθήνα, αν γυρίσατε δηλαδή, αν δεν φύγατε ποτέ, αν ακόμα βρίσκεστε σε διακοπές. Δεν ξέρω, είναι τόσα και τόσα πράγματα που μπορείτε να γράψετε εκτός από μια καλημέρα. Αλλά όπως λέμε κάθε μέρα, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμο. Όλοι θα μας ακούνε τώρα οι Σαλονικοί επάνω και θα λένε χάμο, πα. Χάμο μέχρι να... μέχρι να πέσετε κάτω. Χάμο. Λοιπόν, έρχονται εδώ τα μηνύματα. Ήρθε κατευθείαν η απάντηση για το πατσάλωμα. Πατσαλώθηκε σημαίνει σήκωσε ανάστημα. Είδες και εγώ το πήρα ανάποδα, ότι κουτρουβαλιάστηκε που λέμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα με τι ξεκινήσαμε. Το πρώτο τραγούδι, όπως οι περισσότεροι νομίζω θα ξέρετε, ήταν με τον Σταμάτη Γαρδέλη από μία ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη του 1984 που λεγόταν «Έλα να αγαπηθούμε, darling». Βασικά ο πρώτος τίτλος ήταν «Έλα να γυμνοθούμε, darling», αλλά επειδή θεωρήθηκε πολύ τολμηρός, τον αλλάξανε. Στάθης Ψάλτης, Σταμάτης Γαρδέλης, Ρένα Παγκράτη, Έφη Πίκουλα, Κέτη Φίνου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Σπύρος Καλογύρου, Δήμητρα Σερεμέτη, Κώστας Ευρυπιώτης και πολλοί άλλοι. Το «Έλα να αγαπηθούμε, darling» είχε γυριστεί εκεί που είχαν γυριστεί και οι Γοργόνες και οι Μάγκες. Ο Δαλιανίδης το είχε αγαπήσει πολύ το σημείο εκεί στην Ύδρα και τους πήγαινε και γύριζε ταινίες αβέρτα. Εντάξει, δύο ταινίες έχει γυρίσει ο άνθρωπος εκεί. Το κάνουμε θέμα. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης. Και βέβαια, ήρθε και η Ελένη Τάγκα. Καλημέρα, Ελένη Τάγκα. Τελικά, ποια θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο? Θα έχω δύο τηλεφωνήτριες. 2-11-10-88-80. Υπερπαραγωγή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ο Σταμάτης ο Γαρδέλης εκείνη την ταινία ήταν πάνω σε ένα πλοίο, ενπλό το πλοίο, ότι έφτανε δηλαδή στο λιμάνι και τραγουδούσε με την κιθάρα του στην Έφη Πίκουλα το «Come with me» για να τη βρεις, να γλεντήσουμε together κλπ. Κλπ. Κλπ. Ή ετσετερά, ετσετερά. Να μείνουμε λίγο ενπλό, να πάμε στην Αλίκη στο ναυτικό, που το έλεγε διαφορετικά. Έλεγε «Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει».

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. 18 λεπτά μετά τις 8. Να στείλω καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα και στον Νίκο και στη Μαρία. Εκεί στην Κινέτα με τα ωραία. Γενικότερα με τα ωραία της η Κινέτα, διότι είναι και μια ρετρό περιοχή και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, την κάνει ιδιαίτερα αγαπητή, ειδικά σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε αρκετές ρετρό περιοχές και κάτι λουτροπόλεις, εκεί κάτι λουτράκια, κάτι καμένα βούρλα. Έχει, έχει να πας. Να θαυμάσεις ρετρότητα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Λέει καλημέρα Βασίλη, ψηφίζω Carnation. Εννοείται, και ποιος δεν ψηφίζει Carnation δηλαδή. Όχι, αν έχει το θάρρος να βγει μπροστά μου να μου το πει. Για κάτσε, γιατί έρχονται εδώ και άλλες καλημέρες. Μισό λεπτάκι να ανοίξω την τεχνολογία. Πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη μου. Είπαμε, έχουμε πολλούς Δημήτριδες σε αυτή την εκπομπή. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ κάποια στιγμή. Νομίζω τον έχω κάπου στο πρόγραμμα, μετά στη δεύτερη ώρα. Αυτό που λέει μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Λοιπόν, όντως έχετε αργήσει να ξυπνήσετε, δεν εξηγείτε αυτό το πράγμα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μήνυμα, διότι αλλιώς θα σας αφήσω με την Bossa Nova του Λαβράνου, η οποία είναι υπέροχη βέβαια. Αλλά τι, εσείς να κοιμάστε και εμείς να δουλεύουμε? Δεν είναι πρέπον. Το 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τελικά η Ελένη Τάγκα. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μα δεν ξέρω, μπαίνω, βγαίνει κόσμος. Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι. Σηκώθηκε και η Ελληνίκα. Η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να δείτε υπέροχες ρετρό διαφημίσεις από πολύ περασμένες δεκαετίες. Για πάμε στο 1969, στην Παριζιάνα από τα Τρίκαλα. Από τις πιο πετυχημένες ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, νομίζω με τις περισσότερες ατάκες που λέει η Ρένα Βλαχοπούλου, οι οποίες περισσότερες ήταν και αυτοσχεδιασμός. Γι' αυτό και όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να παρατηρείτε όσο λέει τις ατάκες της η Ρένα Βλαχοπούλου, τους γύρω. Οι γύρω πολλές φορές φαίνεται ότι γελάνε, και ειδικότερα η Έρικα Μπρόγερ, όταν είχε σκηνή με τη Ρένα Βλαχοπούλου, πολλές φορές γυρνούσε πλάτη στο φακό, διότι θα ήταν αδύνατον να τραβάει η κάμερα και να είναι σκασμένη στα γέλια. Μαζί τους ο Κώστας Καράς, ο Χρόνης Εξαρχάκος, συγκλονιστικός και σε αυτή την ταινία. Ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Βαγγέλης Ηλινός, και φυσικά ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει τη μουσική. Θυμάστε το τραγούδι των τίτλων?

0: ποτήρι. Μη γίνετε μοδίστρες ποτέ. Καφετζούδες, κυρίες.
1: Δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι μαρτύριο. Έχουν μπλέξει και τα ακουστικά μου εδώ πέρα στην καρέκλα. Λοιπόν, ήταν η Ρένα Βλαχοπούλα από την Παριζιάννα. Μια ταινία του 1969. Ο Δημήτρης θυμάται την ατάκα του Χρόνη Εξαρχάκου που έλεγε: δεν πάμε για να παραθερήσουμε, αλλά για να θερήσουμε παρά. Βέβαια, η καλύτερη σκηνή στη συγκεκριμένη ταινία ήταν ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου όταν μπήκε ο Κουλουνδρής στο σπίτι που είχαν νοικιάσει για την επίδειξη μόδας, που δεν το είχαν νοικιάσει ουσιαστικά.

Ήταν η εποχή που υπήρχαν και κανονικές έγχρωμες ταινίες. Όχι έγχρωμες γιαλαντζή. Να γυρίσουμε στο 1960, να μείνουμε σε μία ακόμα ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με πρωταγωνιστές τη Τζένι Καρέζη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και τον Τίνο Ηλιόπουλο. Και εκεί τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Τους στίχους είχε γράψει ο Γιώργος Οικονομίδης. Φίλοι μου αγαπημένοι, θυμάστε. Φυσικά ορισμένα από τα γυρίσματα, μη σας πω τα περισσότερα, πραγματοποιήθηκαν στην αγαπημένη του Γιάννη Δαλιανίδη Θεσσαλονίκη. Τότε που είχε και στην παρένθεση τον Νταλ, Γιάννης Νταλ Δαλιανίδης. Και η διαφημιστική αφίσα της ταινίας που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή έγραφε «Όλοι θα αγαπήσουν τη Χριστίνα». Αυτό είναι το τραγούδι που ακούστηκε μέσα στην ταινία με τον Ανδρέα Μπάρκουλη.

0: Η Τζένι Καρέζη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν ένα υπέροχα δεμένο ντουετάκι. Και αυτή την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1960 και πάλι, γυρίζουν κι άλλη μια ταινία με τον Γιάννη Δαλιανίδη, το «Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Μαζί τους ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Σταύρος Ξενίδης. Ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η πανέμορφη Ρίκα Διαλυνά, ο Νίκος Φέρμας, ο Άγγελος Μαυρόπουλος, η Τζόλι Γαρμπή.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω...
6: Μετά θα πάνε όλα.

0: ενθουσιαστεί.
1: Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αυτά τα

Αχ, τι ωραία ταινία που ήταν το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Είναι όμως από αυτές τις γιαλαντζή έγχρωμες που λέγαμε πριν. Την παραλάβαν κι αυτοί και τις αλλάξανε τα φώτα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα βεβαίως στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο του 1960. Δυστυχώς επιχρωματίστηκε στη Φλόριντα και έκανε τηλεοπτική πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2018. Η ταινία βέβαια ήταν διασκευή του ομότιτλου θεατρικού των Τσιφόρου Βασιλιάδη, που ανέβαζαν την ίδια περίοδο οι δύο πρωταγωνιστές, δηλαδή ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Σε ένα από τα εξωτερικά γυρίσματα, όπου φαίνεται η Τζούλια, δηλαδή η Τζέννη, να οδηγεί το σπόρο αυτοκίνητό της, διακρίνεται η διασταύρωση των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αμφιθέας. Αν έχει μείνει τίποτα στους τίτλους έτσι όπως ήταν παλιά η ταινία, μπείτε να το δείτε. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Στέλνουμε άπειρες καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να βλέπουμε και τις δικές σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου 211 10 80 880. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να ζήσετε στον ίδιο ρετρό κόσμο που ζει και τούτη εδώ η εκπομπή. Άντζελα Ζήλια, τα γκρίζα ματάκια.

0: Η υπέροχη Άντζελα Ζήλια που είχε πάρει και κάτι βραβεία στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν τα γκρίζα ματάκια του Κώστα Γιαννίδη. Ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως προτιμάτε. Καλημέρες στο φίλο μου τον Νίκο. Τις είπα και νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω αν τις άκουσε και τώρα μου έστειλε μήνυμα, οπότε να τις ξαναστείλω. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα και στο Λιξούρι Κεφαλινίας φυσικά. Να στείλουμε και μια καλημέρα στα αγαπημένα Γιάννενα του Θανάση Αθανασόπουλου. Αλλά και στην Καλαμάτα φυσικά, που είναι η κοινή μας πατρίδα. Ναι, σήμερα είμαστε το ντουο Καλαμάτα εδώ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος, τρίο είμαστε. Είναι και η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ. Το τρίο Καλαμάτα. Πάμε πάλι τώρα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Με πρωινή διάθεση, με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο και με πρωινό σκέτο. Ναι, να μην τσιμπάμε και κάτι. Έχω φέρει μια πάρα πολύ ωραία πίτσα μέσα. Πρωί-πρωί σου λέει άλλος πίτσα. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Καλημέρα και στον Ηλία, καλημέρα λέει στο Παντοπολείο και στον Κυρστέφανο. Λασκάρα μετά από απουσία μιας ημέρας είναι παρούσα και ακούει τη φοβερή εκπομπή. Ηλία μου, υπάρχουν και φοβερότερες. Τα ψαράκια χαίρονται πάντα στο ιχθυοτροφείο. Είπαμε τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Συνεχίστε, λέει, έτσι τι θα κάνουμε όταν θα πάτε μόνο Σαββατοκύριακο. Μα μόνο Σαββατοκύριακο ήμασταν πάντα, εδώ και 7 χρόνια στα παραπολιτικά. Να κάνουμε, λέει, αίτηση να είσαστε τις καθημερινές κάποιες μέρες. Καλημέρα, φιλικά, τα ψαράκια και ο Ηλίας. Να είσαι καλά, Ηλία μου, και εσύ και τα ψαράκια. Ψαράκια είχαμε, θυμάσαι, Θανάση, και στην Καλαμάτα. Που ήταν εκεί προς το τέλος της πλατείας που είχε ένα συντριβάνι με... Το λέγανε ψαράκια και το επαναφέρανε τώρα και το ξαναλένε ψαράκια. Να ακούνε οι καλαματιανοί, να χαίρονται. radio@parapolitika.gr, να μοιραζόμαστε καλημέρες. Και όχι μόνο καλημέρες, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Μέχρι όμως να τις μοιραστούμε, ας πάμε να συναντήσουμε τη Ζωζό. Δεν χρειάζεται να πω το επώνυμο. Μία είναι η Ζωζό Σαπουντζάκη, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Και οι τρεις σε Άκης τελειώνουν, έτσι. Σαπουντζάκη, Μουζάκης, Γιαννουκάκης.
1: Παναγιά μου,

Μου στέλνει ο Δημήτρης, ο τρίτος Δημήτρης της παρέας. Μου λέει, στα αλήθεια τώρα έχεις φέρει πίτσα πρωί-πρωί. Ναι, δεν έφερα τα 16 κομμάτια, ούτε καν τα 8, μία ατομική, μικρούλα. Οπότε τώρα δεν σοκάρεστε, είναι καθαρά θέμα μεγέθους. Καλημέρα και στον Νίκο, άλλος Νίκος επίσης στην παρέα. Καλή και ευλογημένη μέρα από τα ζεστά Χανιά, μας γράφει ο Νίκος. Άμα δεν είναι ζεστά τα Χανιά, πού θα είναι η περισσότερη ζέστη? Στη Λάρισα ίσως. Για να γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω, στο 1954, σε μια ταινία που δεν πολύ παίζεται στην ελληνική τηλεόραση και λέγεται «Χαρούμενο ξεκίνημα», σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από τους Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη και με τη συνεργασία βεβαίως του Γιώργου Οικονομίδη, ο οποίος και πρωταγωνιστεί στην ταινία. Μια ταινία της Φίνος Φιλμ, με τον Γιώργο Οικονομίδη, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Ρίζο, τον Βασίλια Βλονίτη και τη Γεωργία Βασιλιάδου φυσικά. Και πάρα πολλούς ακόμα σπουδαίους. Ποιον να πρωτοπώ τώρα, τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, τη Ρένα Στρατηγού, τον Γιώργο Δαμασιώτη, τον Σταύρο Ξενίδη. Είναι πάρα πολλοί και τεράστιοι όλοι. Παρά το ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει καριέρα σε δεύτερους ρόλους, αλλά παίρναν τον δεύτερο ρόλο και τον έκαναν πρώτο. Να σας θυμίσω λίγο την υπόθεση, γιατί έχει σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έτσι, ξεκινά διαφημιστικές εκπομπές και προκηρύσει διαγωνισμό. Δύο ομάδες προσέρχονται για να συμμετάσχουν, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί, που τελικά αλληλοερωτεύονται αφού περάσουν διάφορες περιπέτειες, υπονομεύοντας ο ένας τον άλλον, με απότερο σκοπό το βραβείο του ραδιοφωνικού διαγωνισμού. Τέτοια γινόντουσαν στο ελληνικό ραδιόφωνο μια φορά και έναν καιρό, δηλαδή το 1954. Τη μουσική στο φιλμ είχαν γράψει ο Κώστας Καπνίσης και ο Λυκούργος Μαρκέας. Και θυμάστε τον Νίκο Γούναρη που τραγουδούσε την Κότα της Τρουμπουλή?

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αυτή ήταν η Τζένι Βάνου με τη φωνάρα της. Το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» είχε γράψει η Δανάη με το Μίμη Πλέσα, το οποίο είχε ακουστεί πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σε μια ταινία που λεγόταν «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» το 1961. Όμως δεν ήταν με τη Τζένι Βάνου. Ήταν με τον Κώστα Χατζή στα πρώτα βήματά του, όπου του είχαν φορέσει και ένα τεράστιο σακάκι, το οποίο το έλεγε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ψάξετε, ίσως να βρείτε κάποια στιγμή τη διήγηση για το γύρισμα που έγινε στη συγκεκριμένη ταινία, ότι του δώσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο σακάκι, το οποίο φαινόταν, δείτε δηλαδή και το πλάνο από την ταινία και θα καταλάβετε. Χώραγαν δύο χατζίδες μέσα. Στα «Φτωχαδάκια και στους λεφτάδες» έπαιζαν ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης. Μαζί τους βεβαίως η Σμαρούλα Γιούλη και η Μπεάτα Σιμακοπούλου. Όλα αυτά το 1961, διότι το 1964 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μία από τις πλέον αγαπημένες ταινίες, που είχε τον τίτλο «Δεσποινής Διευθυντής». Μία συγκεκριμένη ατάκα έχει μείνει, πολλές είχε βέβαια η ταινία, αλλά μία έχει μείνει, την οποία τη λέμε ακόμα και σήμερα.
1: Γυρίσατε!
0: Γυρίσατε, που έλεγε ο Αλεξανδράκης κοροϊδευτικά. Όχι!

Εσείς γυρίσατε, πλάκα-πλάκα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να λέμε τα νέα μας, για να ανταλλάσσουμε καλημέρες και χαμόγελα. Θα μου πείτε πώς αποτυπώνεται το χαμόγελο σε ένα email. Με λεξούλες, δεν χρειάζεται. Εκτός αν θέλετε να στείλετε και φωτογραφία. Κανένα πρόβλημα. 2-11-10-80-8-80. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα. Και μπείτε στο Instagram στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία». Ο Κριστέφανος, να θαυμάσετε ρετρότητα και να ακούσετε στα stories κάποια πολύ σπάνια ραδιοφωνικά σποτάκια.

Λοιπόν, πού το αφήσαμε? Στο φιλμ Δεσποινής Διευθυντής, βέβαια. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε πολυετές συμβόλαιο με τη Φίνος Φιλμ, οπότε οι περισσότερες ταινίες ήταν σε μουσική δική του. Και τραγουδούσαν η Έρικα και η Μαργαρίτα Μπρόγερ.

Και εκεί έπεφτε η Τζένι Καρέζη από την ίστα πάνω στο τραπέζι στο κέντρο. Ο Κώστας Κλάβας έγραφε καταπληκτική μποσανόβα, την οποία πολλές φορές χόρευε ο Βαγγέλης Ηλινός. Αυτό είναι ένα ορχιστρικό θέμα με φωνητικά από τις αδελφές Μπρόγερ. Ορχιστρικό θέμα του Κώστα Κλάβα με τον τίτλο «Γιουλινάρ». Η ταινία από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο θέμα λεγόταν «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης» του 1964 του Ορέστη Λάσκου σε σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη. Φυσικά το ομώνυμο θεατρικό έργο ήταν του Κώστα Πρετεντέρη και του Ασημάκη Γιαλαμά. Θυμάστε ποιοι πρωταγωνιστούσαν? Ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Γιώργος Πάντζας, η Ελένη Προκοπίου, ο Βαγγέλης Ηλινός, ο Αλέκος Λιβαδίτης και η Άννα Καλουτά. Ήταν μια ταινία η οποία προς το τέλος της από ασπρόμαυρη γινόταν έγχρωμη. Εντάξει, με κακό χρωματισμό εκείνης της εποχής. Τώρα δεν ξέρω σε τι μορφή είναι η ταινία, ειλικρινά. Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Εσείς μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι έρχεται και η δεύτερη ώρα, μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα. Αλλά ήρθε ήδη στο στούντιο ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Στο Funky Buddha Store, υποκράτη Ζέιμι 21, νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
19: Περίμενε, μπάστα.
20: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
20: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
20: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Βρίζουμε, κύριοι.

Φτιάξω μήνας με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που

χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα κι ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτένη και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μετά το σκάνδαλο. Δεν πάει και να αποβαδίζουμε, κύριοι. Από τη χαμηλή πτήση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Ρόη. Ήμασταν πολλά χρόνια κάποτε σε ένα παλιό μαγαζί που δεν υπάρχει πλέον. Τηλεοπτικό. Υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Να στείλω χαιρετισμούς και στα Χανιά, στον Νίκο που λέει για πρωινό, τι, για να δούμε. Καλτσούνια με μυζήθρα σήμερα για πρωινό και σφακιανή πίτα με μέλι. Άμα είσαι στα Χανιά, τι να φας. Αν και έχουν και εκεί τις μπουγάτσες τους, η αλήθεια είναι. Νομίζω όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στην Κρήτη, το πρώτο πράγμα που έφαγα στις 5 το πρωί ήταν μπουγάτσα. Αλλά δεν θυμάμαι με τι ήταν μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι τις 10, θα πάμε παρέα. radio@parapolitika.gr. Εντάξει, τώρα το επόμενο τραγούδι. Οι περισσότεροι που είστε νεότεροι βέβαια θα το έχετε μάθει σίγουρα από αναφορές που έχει κάνει ο Χάρης Ρώμας στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, ο Ρώμας αναφερόταν στην Άντια Κωνσταντοπούλου ως καθηγητής Βυζαντινολογίας και έλεγε για ένα τραγούδι, τη Μαριλού. Ποια είναι η Μαριλού? Για ακούστε την από την Άντια Κωνσταντοπούλου. Και φυσικά είναι τραγούδι του Τάκη Μωράκη.

0: το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τάκη και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Να είμαστε πάλι εδώ. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Είτε είστε σε διακοπές, είτε είστε εδώ στην Αθήνα, είτε γυρίζετε. Γιατί μπορεί να είστε και στο δρόμο της επιστροφής. Το οποίο εντάξει, okay, δεν είναι και το ωραιότερο πράγμα, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Καλημέρα να στείλω στον Νίκο, άλλος Νίκος, νομίζω είναι 3-4 ονόματα που είναι από 2-3, δηλαδή 3 Δημήτριδες, 3 Νίκη. Καλημέρα λέει Βασίλη, μπουγάτσα στην Κρήτη, με αντικριστό θα ήταν, δεν μπορεί. Όχι, όχι, έχουν στην Κρήτη πάρα πολύ καλές μπουγατσούλες. Όταν θα πας Νίκο μου, αν δεν έχεις πάει, να δοκιμάσεις. Η Γεωργία λέει τι ωραία τραγούδια μας βάζετε και μουσικές και μπουγάτσες χωρίς σοκολάτα. Και Ευγένεια λέει και φωνή κρύσταλλο, όχι, κρούσταλλο και ομορφιές, έτσι, κρούσταλλο. Μα και εγώ πήγα, ήθελα να το πω κρούσταλλο, αλλά λέω όχι, αφού έχει γράψει κρύσταλλο η γυναίκα, μην το... Αλλά τελικά έγραψε κρούσταλλο, όχι, μπράβο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε κι άλλα μηνύματα. Και να σας πάω τώρα στο 1965, που φαντάζει πολύ πρόσφατο για αυτή την εκπομπή. Ήταν μια ταινία, πάλι με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Νίκο Σταυρίδη. Έχουν κάνει πολλές ταινίες οι δυο τους παρέα και πραγματικά είναι από τα δίδυμα που έχουν γράψει ιστορία. Η ταινία λεγόταν Μπετόβεν και Μπουζούκι. Μαζί με τον Φωτόπουλο και τον Σταυρίδη ήταν η Μπεάτα Σιμακοπούλου, Ορέστης Λάσκος Γάρ στη σκηνοθεσία, Γιάννης Γκιονάκη, Σταύρος Παράβας, Σωτήρης Μουστάκας, Τάκης Μιλιάδης, ο Χάρης Παναγιώτου. Ποιος είναι ο Χάρης Παναγιώτου τώρα, σκέφτεστε, είμαι σίγουρος. Ήτανε ο Πανάγος στο Μαυρογιαλούρο. Α, okay, τώρα το έχουμε. Έπαιζε και η Αλέκα Στρατηγού και ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος και η Μαρία Ιωαννίδου και η Κλειό Δενάρδου, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, όπου έλεγε και δυο λεξούλες ας πούμε μέσα στην ταινία, αλλά το βασικό είναι ότι τραγουδούσε και τραγουδούσε κάτι κομματάρες του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος Μάνος Λοΐζος ήταν και αυτός στα ξεκινήματά του τότε. Δεν τον ήξερε πολύ κόσμος το Μάνο Λοΐζο και η Κλειό Δενάρδου τραγουδούσε σε εκείνη την ταινία το «Καράβια Αλίτες», που αργότερα το μάθαμε με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ακούστε πως ήταν στην ταινία, ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη.
1: Μπροστά μας περνάνε

πάντα. Πάμε σε ένα, σε ένα σόου τηλεοπτικό που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, η σύγχρονη τηλεόραση είναι γεμάτη από talent show κλπ. Τα έχουμε δει, σ' άλλους αρέσουν, σ' άλλους δεν αρέσουν. Οι παραγωγοί τους μιλούν για ακριβές παραστάσεις με τη συμμετοχή κοινού που δημιουργούν star. Αν όμως τα σημερινά talent show θεωρούνται υπερπαραγωγές, τι να πει κανείς για το καντσονίσιμα, το ιταλικό υπερθέαμα που έκανε grand succès και στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Για ακούστε τον Τιμάρο Δημητρίου.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος

0: Θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

ένας υπέροχος Μάσιμο Ρανιέρη, ο οποίος είχε περάσει και αυτός από το Καντσονίσιμα. Κατά τα υπόλοιπα είστε στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της Τετάρτης 19 Αυγούστου. Πολλά από τα αγαπημένα ιταλικά τραγούδια ερχόντουσαν στην Ελλάδα, μπαίνανε ελληνικοί στίχοι και τα παραλάμβαναν Έλληνες ερμηνευτές, οι οποίοι όμως ήταν εξαιρετικοί. Και κάποιοι μάλιστα κατάφερναν να το πουν και καλύτερα το τραγούδι σε σχέση με το πρωτότυπο, με το ιταλικό. Θυμάμαι το Λαντόνε ντι Πίκε που είχε πει ο Λίτλ Τόνι, το οποίο στα ελληνικά έγινε «Ήταν μια οπτασία». Εδώ με τον Τέρι Χρυσό.

0: Γαμάτια θέρμη, μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα.
1: Αυτό το, στο τέλος το κάνει μόνο ο Τέρης Χρυσός. Ο Little Tony δεν το έκανε. Πάντως η ηχογράφηση της ορχήστρας πρέπει να ήρθε απευθείας από την Ιταλία, γιατί ήταν ακριβώς η ίδια. Ναι, ερχόταν ηχογραφημένη η ορχήστρα και απλώς έμπαινε η φωνή εδώ στα στούντιο τότε. Πολλές ηχογραφήσεις είχαν γίνει βέβαια και στην ιστορική Κολούμπια. Να μείνουμε σε εκείνο το μοντέρνο, στους μοντέρνους ρυθμούς που έλεγε και ο Νίκος Μαστοράκης. Θέλω να πάμε στην ταινία του 1971, ο Τρελοπενιντάρης με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ήταν φυσικά και η Κέτη Πάνου και η Ρίκα Διαλυνά μαζί του. Και ο Αλέκος Τζανετάκος που είχε φάει τη σφαλιάρα της ζωής του στο συγκεκριμένο φιλμ και σε άλλα βέβαια. Ήταν η Βίκη Βανίτα. Ποιοι άλλοι ήταν, ήταν και πολλοί κόσμος ακόμα. Ήταν ο Γιώργος Μοσχίδης, ο Κώστας Φυσούν, ο αδερφός του Πέτρου Φυσούν, ο Βασίλης ο Μαλούχος, ο Ανδρέας Φιλιππίδης. Πολύς και εξαιρετικός κόσμος στον Τρέλο Πενιντάρι του Κώστα Πρετεντέρη. Η μουσική για το φιλμ είχε γραφτεί από τον Κώστα Καπνίση. Όμως μέσα στην ταινία τραγουδούσαν τα δικά τους τραγούδια, οι Charms. Επειδή όμως τη δεκαετία του 70 είχε αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και το μπουζουκάκι, ακούστε ένα συνδυασμό μοντέρνας ενορχήστρωσης του 70 και προσέξτε και κάποια γεμίσματα που έχει με μπουζούκι.

δύο πράγματα θα επισημάνω. Το ότι μιλάει καθαρεύουσα στο στίχο του τραγουδιού. Οι σκέψεις μου σε ακολουθεί. Δεν είναι πληθυντικός οι σκέψεις μου ΕΙ σε ακολουθούν. Είναι οι σκέψεις με ΙΟΤΑ. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα σε τραγούδι και μάλιστα μοντέρνο. Και το δεύτερο που έχουμε να επισημάνουμε, το είπαμε και πριν, ότι είχε στιγμές με μπουζούκι στη σύγχρονη ενορχίστρωση των 70's. Αυτή λοιπόν ήταν η Charms. Ένα χαρακτηριστικό που υπήρχε στα συγκροτήματα των 60s-70s, σε κάποια τουλάχιστον, ήταν μια τεχνητή ξενική προφορά. Θυμάμαι το Applause, ας πούμε, που είχε γίνει στα ελληνικά με ξέχασες και έλεγε με ξέχασες. Κάπως έτσι είχαν κάνει και οι Mariners, ένα τραγούδι του Ρομπέρτο Κάρλος, που στα ελληνικά λεγόταν «Δεν κάνεις πια για μένα», «Δεν κάνεις πια για μένα». Κατά το «Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι», δεν ξέρω για ποιο λόγο γινόταν αυτό, αλλά εμένα μ' άρεσε τελικά. Και αυτό είναι όντως τραγουδάρα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

12 λεπτά, ούτε καν 12 στη διάθεσή μας πριν κλείσουμε και σήμερα. Να πάμε στο 1967, στο Γαμπρό από το Λονδίνο, μια λατρεμένη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Εδώ υπάρχει εξής πρωτοτυπία. Το σενάριο το έχουν γράψει δύο πάρα πολύ σπουδαίοι, ο Γιάννης Δαλιανίδης αλλά και ο Αλέκος Ακελάριος. Δεν την απαντάς αυτή τη συνεργασία συχνά. Ο Κώστας Βουτσάς μαζί με την Ώρα Βαλσάμι είναι οι πρωταγωνιστές. Βεβαίως ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ζωγραφίζει και σε αυτή την ταινία. Έχει Αγγλία Καλαμάτα που έλεγε και ο μικρός. Ο Περικλής Χριστοφορίδης έπαιζε ακόμα. Η Ελένη Ζαφυρίου, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, η Κέτη Ιμπροχώρη. Και ο μικρός με την Αγγλία και την Καλαμάτα λεγόταν Βαγγέλης Ιωαννίδης. Είχε παίξει και σε άλλες ταινίες, όπως ας πούμε το Θαύμα της Μεγαλόχαρης. Αλλά είχε παίξει και το γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, κύριος Πετροχύλος. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ταινία, όταν πηγαίνει ο Κώστας Βουτσάς στο σπίτι του Διονύση Παπαγιανόπουλου για να πει ότι είναι πλέον ουσιαστικά ο αραβωνιαστικός της Νόρας Βαλσάμι, έχει βάλει και την περουκίτσα του κλπ, πηγαίνουν σε ένα νυχτερινό κέντρο να γλεντήσουν, να δει δηλαδή και ο Άγγλος, ο γαμπρός από το Λονδίνο, πώς γλεντάμε στην Ελλάδα, και πάνε φυσικά που αλλού στο Ζαμπέτα. Και ο Ζαμπέτας τραγουδά το Γιαννάκι, το ομορφόπεδο.

Και λέει ο Κώστας Βουτσάς εκεί που ακούει το Ζαμπέτα, ρε τον Παγάσα, του ξεφεύγει και τον κοιτάζει απότομα από Παγιανόπουλος και το γυρίζει και λέει Παγάσαι. Είναι από τις λατρεμένες ταινίες πραγματικά. Εκεί ζωγραφίζουν ο Βουτσάς με τον Παπαγιανόπουλο, δίνουν ρεσιτάλ. Και αφού πιάσαμε το Ζαμπέτα, να τον συνεχίσουμε ρε παιδί μου, γιατί σας είχα τάξει εξ αρχής έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Να πάμε στην ταινία του 1967 που λεγόταν Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Ήταν από αυτές τις ταινίες που είχε κάνει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ανταυτής έπαιζε η Ξένια Καλογεροπούλου. Το σενάριο ήταν του Λάκη Μιχαηλίδη, σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη. Μαζί με τους πρωταγωνιστές έπαιζαν επίσης και ο Χρήστος Τσαγανέας, η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, η Σαπφόνο Ταρά, ο Ορφέας Ζάχος.

0: 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.

0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
23: Λέω, έχω κι άλλο
24: έχω
23: να σου
24: βάλει
23: πω.
24: Εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
23: Έχω
24: μετά θα πάνε
23: εξτασιαστεί.
24: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρεφη.
24: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
28: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους, στον 2000 FM, λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ λοιπόν σήμερα θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 12, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτά τα οποία μας ζητάτε εσείς εδώ να αναδείξουμε. Και φυσικά θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, γι' αυτό μας καλείτε στο 2730 8880 και 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού. Βρισκόμαστε ήδη βέβαια στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν μη τι άλλο, πρέπει να έχουμε και αίθριο καιρό. Βέβαια, οι θερμοκρασίες για την εποχή είναι λίγο χαμηλές, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν θα κρατήσει όμως αυτό για πολύ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με νοτιοανατολικούς ανέμους, άπνοια, 2 μποφόρ. Από την ερχόμενη Παρασκευή όμως ο υδράργυρος θα ανέβει, θα αγγίξουμε και πάλι τους 37 βαθμούς Κελσίου και γι' αυτό λέμε ότι το καλοκαίρι δεν έχει φύγει, είναι ακόμα εδώ. Μπορούμε να περνάμε καλά, μπορούμε να κάνουμε τα μπάνια μας άφοβα στις θάλασσες, δεν έχει κρύωσει ο καιρός, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι μετά τις 15 λέει Αυγούστου ο καιρός ψυχραίνει, δεν ψυχραίνει καθόλου και μπορούμε λοιπόν να κάνουμε άφοβα τα μπάνια μας και να συνεχίσουμε αυτό το πολύ όμορφο καλοκαίρι. Και οι καλύτερες θάλασσες, από ό,τι λένε, και το καλύτερο καλοκαίρι το περνάμε από τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη, καθώς η Βιολέτα θα μεταβεί στους φούρνους σήμερα για την εξώδιο ακολουθία του Δημάρχου Φούρνων, του Δημήτρη Καρίδη. Αποχαιρετούμε λοιπόν σήμερα έναν άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια είχε την ευθύνη του Δήμου του, την ευθύνη του Δήμου των Φούρνων. Ο Δημήτρης Καρίδης λοιπόν είχε αναλάβει τη Δημαρχία των Φούρνων το Δεκέμβριο του 2020 και ίσως ένα μικρό τόπο όπως είναι η Φούρνη, η απώλεια ενός δημάρχου, να έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Μικρός τόπος, όλοι γνωρίζουν, δηλαδή υπάρχουν προσωπικοί έτσι, δεσμοί, προσωπικές σχέσεις κλπ. Και όπως λέμε, ίσως ένα μικρό τόπο όπως είναι η Φούρνη και ένας άνθρωπος που κατοικούσε στους Φούρνους όπως ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης ο Καρίδης, δεν ήταν μάλλον ένας άνθρωπος που τον έβλεπες μόνο στο γραφείο, ήταν ένας άνθρωπος που κυκλοφορούσε γενικότερα στο νησί, ήταν ο άνθρωπος που συναντούσε στον δρόμο, είναι αυτός που ξέρει τα προβλήματα του τόπου, ξέρει τις οικογένειες, ήξερε τις αγωνίες, τις ανάγκες, τις δυσκολίες και πραγματικά όταν φεύγει ένας άνθρωπος από μια μικρή κοινωνία δεν υπάρχει πραγματικά απόσταση ανάμεσα στο θεσμό και στην προσωπική απώλεια. Υπάρχει η απώλεια όπως λέμε ενός ανθρώπου και σήμερα οι Φούρνοι πενθούν και δεν πενθούν μόνο οι Φούρνοι, πενθεί όλος ο νομός της Σάμου και γενικότερα ο Δημήτρης ο Καρίδης ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος γενικότερα και εκτός Φούρνων. Με σεβασμό λοιπόν στη μνήμη του Δημήτρη Καρίδη, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους των Φούρνων και σε όλους όσοι σήμερα θα βρίσκονται εκεί, στο νησί των Φούρνων, για το τελευταίο αντίο. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Σε τέτοιες στιγμές, ίσως τα λόγια, όπως λέμε, να είναι και τα πιο ουσιαστικά. Καλό ταξίδι στον Δημήτρη Καρίδη και δύναμη βέβαια στους ανθρώπους του. Στη 1:30 θα τελεστεί η εξώδιος ακολουθία εκεί, στο νησί των Φούρνων. Και υπάρχουν πολλά δρομολόγια και από την Ικαρία αλλά και από την Σάμο σήμερα που θα αναχωρήσει σε λίγη ώρα το πλοίο Παναγία Θεοτόκος από το λιμάνι του Καρλοβάσου για να μεταφέρει όσους θέλουν να παρευρεθούν στην εξώδια ακολουθία του Δημήτρη Καρίδη. Δύσκολες αυτές οι μέρες, πραγματικά οι τελευταίες ημέρες έχουμε πολλές απώλειες και πολλές απώλειες από γνωστούς ανθρώπους. Βέβαια, διότι είμαστε μικρός τόπος και όλοι γνωριζόμαστε όπως λέμε μεταξύ μας. Από την άλλη όμως λέμε ότι μας αφήνουν, φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι νέοι σε ηλικία είχαν πολλά να προσφέρουν, έχουν προσφέρει πολλά σε αυτόν τον τόπο, στα νησιά μας και δυστυχώς όταν ακούμε για τέτοιες απώλειες πραγματικά είναι πολύ λυπηρό και σοκαριζόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι λέει η υπόλοιπη επικαιρότητα σήμερα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σκληραίνουν την στάση τους και φαίνεται πως απομακρύνονται από μια διπλωματική λύση. Ο Τραμπ παγώνει τις συνομιλίες και χαρακτηρίζει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικά εδάφαινο, η Τεχεράνη φέρεται έτοιμη να περάσει σε επιθετική δράση. Υπάρχει λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα σε πολλά δημοσίευματα, αυτή η επικίνδυνη φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν

των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, εν μέσω βέβαια ανησυχιών για τις μακροπρόθεσμες, πληθωριστικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έληξε, όπως είπαμε, τη Δευτέρα και ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του μεταβαίνει σε πλήρως επιθετική στρατιωτική στάση λόγω του διπλωματικού αδιεξόδου, αν και δεν υπήρξαν αναφορές για νέες επιθέσεις από καμία από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με πηγή του γαλλικού πρακτορείου, στην αμερικανική πλευρά οι συνομιλίες ανεστάλησαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με το Ιράν, ως αυτό το τελευταίο βέβαια δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής δήλωσε σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπογράφει με το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τον τερματισμό από τις ΗΠΑ του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε ο Γκαλιμπάφ στο Κοινοβούλιο. Και όλα αυτά βέβαια, και από ό,τι διαβάζουμε εδώ και από τα δημοσιεύματα, αλλά και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, εφόσον αναφερόμαστε σε όλα αυτά, είναι τι θα γίνει από εδώ και έπειτα με τα καύσιμα, αυτό το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Μιλάμε συνέχεια με την πρόεδρο των Βενζινοπόλων Αττικής, με την κυρία Μαρία Ζάγκα, η οποία μας αναφέρει ότι οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει πάνω σε αυτό το επίπεδο μας επηρεάζει άμεσα και εμάς. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανωδικά για τέταρτη ημέρα στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω, όπως είπαμε, από αυτές τις επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που φαίνεται να απομακρύνονται από μια βιώσιμη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα $92 ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης, διευρύνοντας τα κέρδη του για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η ΗΠΑ και το Ιράν έδειξαν ελάχιστες ενδείξεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανάλογη είναι η κίνηση για το αμερικανικού τύπου αργό που ενισχύεται προς τα $86 το βαρέλι, διευρύνοντας επίσης τα κέρδη του για τέταρτη συνεχή εβδομάδα. Και φυσικά οι ανησυχίες για την προσφορά διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει συνέχεια στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σε ισχύ. Οι κίνδυνοι βέβαια για την ναυτιλία στο πορθμό του Ορμούς παραμένουν, επίσης μέχρι τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η πλωτή οδός είναι ανοιχτή και οι νάρκες έχουν καθαριστεί. Και εξάλλου βέβαια η κυκλοφορία από τα στενά του Ορμούς είναι περιορισμένη. Θα έχουμε μια επικοινωνία ενδεχομένως στη συνέχεια της εκπομπής μας, αν είναι με την πρόεδρο Βενζινοπόλων Αττικής, με την κυρία Μαρία Ζάγκα, να δούμε τι τιμές έχουμε σήμερα. Γενικότερα βέβαια με τι τιμές παραλαμβάνουν σήμερα τα καύσιμα. Και από εκεί και έπειτα, βέβαια, θα δούμε και με τι τιμές θα πουληθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, σύμφωνα με αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε που υπάρχουν γενικότερα εκεί με τα στενά του Ορμούζ, αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό πάει αλυσίδα, μας παίρνει κυμπάλα εμάς γενικότερα και θα υπάρχει θέμα όσον αφορά στις τιμές του πετρελαίου. Πάμε λίγο εδώ στα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το διαβάσαμε ήδη από χθες και το μάθαμε. Μιλάμε λίγο για το ποσό που δεν περνά παρατηρητό, για ένα ποσό μάλλον που δεν περνά παρατηρητό, 11.435 ευρώ και 17 λεπτά για κάθε δικαιούχο. Μιλάμε λοιπόν για τα βοηθήματα γαμού και σπουδών που χορηδεί το κληροδότημα Γέρο Γιαννάκη του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Οι φάκελοι για το έτος 2005 αποσφραγίστηκαν, τα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν και σύμφωνα με το πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής και οι δύο υποψήφοι λοιπόν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έχουμε λοιπόν δύο αιτήσεις, μία για κάθε κατηγορία βοηθήματος. Είπαμε λίγο τους αριθμούς, είπαμε τα ποσά τα οποία μοιράζονται. Να σταθούμε όμως λίγο περισσότερο θα ήθελα στο ίδιο το κληροδότημα, διότι το συζητάμε συνέχεια.
είναι κάτι καλό, είναι μια βοήθεια.

0: κακά τα ψέματα, αυτά τα ποσά τα οποία δίνονται στους δικαιούχους. Γιατί όμως πολλές φορές ακούμε για κληροδοτήματα, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι, πώς λειτουργούν και κυρίως ποιο είναι το κοινωνικό αποτύπωμά τους. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την αντιδήμαρχο, με την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Καλή σας ημέρα, κυρία Θωμασούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Κατσιμανόλη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Αν μου επιτρέπετε πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συζήτηση, θα ήθελα λίγο να καταχρωστώ το χρόνο σας και να μεταφέρω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του αγαπητού Δημήτρη Καρύδη και του κυρίου Νικόλαου Κακλαμάνη. Ήταν δύο εξαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά άφησαν αποτύπωμα στην κοινωνία μας, εξαίρετοι και αυτοδιοικητικοί από τις θέσεις που υπηρετήσαν ο καθένας τους, αλλά και ως προσωπικότητες με πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Οπότε θέλω να υποβάλω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον άδο και το χαμό τους και κουράγιο στις οικογένειές τους.
0: Μάλιστα, και από εμάς εδώ, βέβαια, και εμείς εκφράζουμε τα θερμότατα συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο ανθρώπων. Πραγματικά σημαντικές απώλειες. Να περάσουμε λίγο τώρα στο κληροδότημα Γερογιαννάκη. Το έχουμε συζητήσει, το συζητάμε πολλές φορές. Απλά θέλω λίγο να σταθούμε λίγο σήμερα σε αυτά τα ποσά τα οποία τελικά θα δοθούν στους, στους δικαιούχους. Να μας ενημερώσετε λίγο.
1: Σύμφωνα με την διαθήκη του διαθέτη, του αείμνηστου κυρίου Γερογιαννάκη, Σταμάτιου Γερογιαννάκη, αναφέρεται ότι τα ετήσια εισοδήματα από τα μισθώματα και την εκμετάλλευση δηλαδή των ακινήτων που ανήκουν στο κληροδότημα Γερογιαννάκη, τα οποία ο ίδιος κατέλειπε στο Δήμο Ανατολικής Άμμου, το ίμιση εξ αυτών διαμοιράζεται σε τρία βοηθήματα, είτε γάμου, είτε βοηθήματα σπουδών, είτε ανάμεικτα ανάλογα με τις υποψηφιότητες οι οποίες υπάρχουν. Από το έτος του 2025 τα εισοδήματα τα οποία ήταν πλέον προς απόδοση ανερχόταν στο ποσό τον οποίο διαμοιράζεται των 11.435 ευρώ εκάστος. Ήταν δύο υποψηφιότητες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες είχαν οριστεί. Εδώ να αναφέρουμε ότι τα κληροδοτήματα υπάγονται σε ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και η όλη διαδικασία επιβλέπεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η προϊσταμένη λοιπόν της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία εδρεύει στη Μυτιλίνη, κυρία Χαλδέζου, μας υπέδειξε τον τρόπο ακριβώς που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάγεται το συγκεκριμένο κληροδότημα. Και έτσι βγήκαν προσκλήσεις που αναφέρονται αναλυτικά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια, πού ακριβώς, τι θα πρέπει να υπάρχει όσον αφορά το ότι είναι άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν είναι στα χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα, δεν έχουν εισοδήματα, δεν υπάρχει ακινήτη περιουσία και υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή μέσα στο έτος το οποίο πρέπει να έχουν τελέσει όταν αφορά το βοήθημα γάμου, να έχουν τελέσει το γάμο μέσα στο έτος του 25 και όταν είναι βοήθημα για σπουδές θα πρέπει να είναι ενεργός φοιτητής με συγκεκριμένες βαθμολογικές καταστάσεις οι οποίες πρέπει να αναδεχόνται από το Λίαν Καλός και Ανωτέρω, όπου ελέγχθηκαν με όλα τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίστηκαν, ήταν μέσα στις προδιαγραφές και μέσα στις προσκλήσεις που είχαμε βγάλει και τις οποίες είχαμε δημοσιεύσει και σε μια πανελλήνια εφημερίδα, την Καθημερινή, αλλά και σε μια τοπική εδώ. Και μετά από έλεγχο όλων των κριτηρίων τελικά θα αποδοθούν αυτά τα χρήματα. Είμαστε στην τελική φάση.
0: Ναι, απλά επειδή λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα, κυρία Θωμασούλη, σχετικά με τα εντάξει, η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι οι δύο ετούντες αυτοί πληρούν τόσο τα εισοδηματικά όσο και τα κριτήρια, όπως είπατε, εντοπιότητας. Απλά επειδή βλέπουμε ότι φέτος, από ό,τι γνωρίζω, υπήρξε μόνο μία αίτηση για κάθε κατηγορία. Ήθελα να σταθούμε λίγο στο γεγονός, αν γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μας είπατε ότι έχουν δημοσιεύτηκε σε μία τοπική εφημερίδα και σε μία πανελλαδική συμβέλεια.
1: Στη σελίδα του Δήμου, δημοσιεύτηκε μέσα στην σελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Στο Υπουργείο αναρτήθηκε. Τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις και όλες οι νόμοι επίσημες διαδικασίες.
0: Ναι, απλά επειδή μας αναφέρουν ότι κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να ήταν ενδιαφερόμενοι και να, δεν το πήραμε, λέει, είδηση.
1: Αυτό
0: μου γράφουν.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Ούτως ή άλλως κάθε χρόνο θα βγαίνουν. Mm-hmm. Θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά όλοι. Εμείς είχαμε κάνει προσκλήσεις, τουλάχιστον εγώ είχα βγει σε πάρα πολλά τοπικά, σε πάρα πολλές τοπικές εκπομπές. Ανέφερα διαρκώς, υπήρχαν δημοσιεύματα. Θα πρέπει να παρακολουθεί ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Υπήρχε και ανάρτηση μέσα στο Δημαρχείο. Δίδεται η σχετική δημοσιότητα. Θα ακολουθήσει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο και δικός μας. Mm-hmm. Ακολουθούμε δηλαδή τη βούλη του διαθέτη. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι ξεχωριστό.
0: Εννοείται.
1: Ούτε εμείς από μόνοι μας είπαμε ότι θα αρχίσουμε να κάνουμε δωρεές. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο πάρα πολύ αυστηρό, το οποίο το κινούμε κατά γράμμα. Ως εκ τούτου, για την επόμενη χρονιά ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουν οι προσκλήσεις, θα δημοσιευθούν, θα γίνουν ανάλογες δημοσιεύσεις. Κάθε χρόνο θα γίνεται αυτό, Θεού επιτρέποντος, mm-hmm. και εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα στο νομοθετικό πλαίσιο, θα ακολουθείται πιστά η όλη διαδικασία. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά mm-hmm. είναι ένα βοήθημα για την Σίγουρα. Κοινωνία μας. Να αναφέρουμε ότι εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία μόνο οι κάτοικοι και οι πολίτες που βρίσκονται στη ΔΕΛΤΑ ΕΕ Βαθέως, γιατί υπάρχει ρητή γνωμάτευση ότι αρχικά ο διαθέτης μιλούσε για την κοινότητα Σαμίων. Mm-hmm. Έγινε διεύρυνση και από την αποκεντρωμένη μας απάντηση ότι είναι από τη ΔΕΛΤΑ ΕΕ Βαθέως, εκεί πέρα υπάρχει μια διεύρυνση στο κριτήριο. Και όλα τα υπόλοιπα, εμείς είμαστε εδώ, μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο. Θα βγουν ξανά πάλι νέες προκηρύξεις, είπα ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει Ωραία. Τη διαδικασία mm-hmm. για το 2026.
0: Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί στο μέλλον το ποσό, εφόσον βέβαια και αυξηθούν τα έσοδα του κληροδοτήματος.
1: Όσα περισσότερα είναι τα μισθώματα, δηλαδή περισσότερα κίνητα μισθωθούν, γι' αυτό βγαίνουν και ανατακτά διαστήματα δημοπρασίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο θα μισθώνονται ακίνητα του κληροδοτήματος Γιώργο Γιαννάκη, τόσο αυξάνεται η μερίδα του Λέοντος. Όταν δεν υπάρχουν μισθώματα, θα μειώνεται. Αυτό mm-hmm. πάει ανάλογα με τα τελευταία οικονομικά κριτήρια που μας δίνει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
0: Και σίγουρα, κυρία Θωμασούλη, δεν ξέρω, θα μου πείτε κι εσείς, υπάρχει ενδιαφέρον να δημιουργηθούν και άλλες κατηγορίες κοινωνικής στήριξης από τους πόρους του κληροδοτήματος?
1: Λοιπόν, ακούστε, για να μπορέσει να αλλάξει mm-hmm. Η βούληση του διαθέτη και να γίνει, γιατί αρχικά μιλούσαμε η διαθήκη αναφέρει για επίδομα γάμου.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο διαθέτης τη διαθήκη του την συνέταξε το 1970. Ακόμα ο θεσμός της πρίκας ήταν κάτι πολύ, πολύ κατανοητός και αλλιώς κοπέλες με χαμηλά εισοδήματα δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Μην ξεχνάμε ότι η αποκατάσταση της γυναίκας τότε, σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, ήταν ότι ο γάμος αποτελούσε το μοναδικό προορισμό για τις περισσότερες των γυναικών. Ως εκ τούτου, επειδή ο ίδιος είχε μια ευαισθησία προς το θέμα των άγαμων θυγατέρων και κορασίδων, γι' αυτό προσπάθησε να συντάξει μια διαθήκη όπου αναφέρει ότι το ίμιση των εισοδημάτων, των ετήσιων εισοδημάτων, θα πηγαίνει στα βοηθήματα γάμου, σε τρία βοηθήματα γάμου. Αυτό έγινε μετά στα χρόνια που περάσανε και λόγω του ότι οι κοινωνικές συνθήκες άλλαξαν, καταργήθηκε η πρίκα, έγινε διεύρυνση του σκοπού και τοποθετήθηκε και το επίδομα, το φοιτητικό επίδομα σπουδών. Εμάς η πρόθεσή μας είναι να αλλάξουμε πάλι και να το διευρύνουμε, όπως πολύ σωστά αναρωτιέται ο κόσμος. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει στο εφετείο δικαστικός και είμαστε στα σκαριά ώστε να ακολουθήσουμε με αυτή τη διαδικασία και να μπορέσουμε να δώσουμε διεύρυνση των κριτηρίων και να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα επιδόματα. Αυτό υπόκειται όμως πάλι στην διακριτική ευχέρεια της αποκεντρωμένης διοίκησης για να πάρουμε τους τελικούς σκοπούς, δηλαδή να περάσει από τον πρώτο έλεγχο και μετέπειτα την επικύρωση από το εφετείο, όπου πλέον η διαδικασία θα μας λέει ότι ναι, μπορεί να γίνει ή όχι, γιατί υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο, το δικαστήριο θα αποφασίσει, διεύρυνση αυτών των σκοπών σύμφωνα με την αρχική βούληση του διαθέτη.
0: Υπάρχουν ακίνητα που παραμένουν αναξιοποιητά κενά, κυρία Θωμασούλη?
1: Υπάρχουν, φυσικά. Ναι. Βγαίνουν κάθε φορά που γίνονται δημοπρασίες, βγαίνουν όλα τα ακίνητα του Γερογιαννάκη τα οποία βρίσκονται σε διάθεση. Το κτίριο, ας πούμε, που στεγαζόταν μέχρι πρότινος η φιλαρμονική, που βρίσκεται μέσα στον εμπορικό, είναι το ακίνητο, το άλλοτε βιβλιοπωλείο Καλαϊτζή. Η Πινακοθήκη, η παλιά νομαρχία, η οποία είμαστε στην διαδικασία να δημιουργηθεί μια δημοτική Πινακοθήκη και έχουμε συζητήσει και το ενδεχόμενο αυτό, όπως και ο μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενος χώρος ως έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, και αυτό.
1: Υπάρχουν διαδικασίες για τα δύο εξ αυτών ακίνητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή τους. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να γίνουν και κάποιες μελέτες για να μπορέσουμε να τα, για τη στατικότητα του κτηρίου. Είμαστε σε σωστή κατεύθυνση όμως και γίνονται ωραία βήματα.
0: Ναι,
1: θεωρώ
0: ναι.
1: ότι μέχρι το τέλος της θητείας θα μπορέσει αυτό όλο να λειτουργήσει στον μηδενικό βαθμό.
0: Είναι αυτό το οποίο
1: βαθμό.
0: Λέμε, κυρία Θωμασούλη, για το συγκεκριμένο θέμα, ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, αν μου επιτραπεί η εκφρασή αυτή.
1: Αν σκεφτείτε ότι ήταν ενεργό το πυροδότημα για 50 και πλέον χρόνια. Σαφέστατα έχουν μπει γερά θεμέλια.
0: Ναι. Διαβάζω εδώ το 50% των εσόδων που κατευθύνεται στον Δήμο για τη συντήρηση των κτίριων είναι επαρκές για τις ανάγκες των, των ακινήτων.
1: Αν δεν υπήρχε η αδράνεια του κληροδοτήματος όλα αυτά τα χρόνια, θα σας έλεγα ότι φυσικά και ήταν επαρκές το ποσό και είναι κάτι το οποίο θα, σε ετήσια βάση θα είχαμε εξαιρετικά ακίνητα. Δυστυχώς, λόγω της αδράνειας, ενώ υπήρχε συσσόρευση εισοδημάτων, γιατί μισθώνονταν στο παρελθόν, είχαν γίνει τέλος πάντων κάποιες μισθώσεις, οι οποίες φυσικά είχαν λήξει, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν κάποια έσοδα. Υπάρχει ένας τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο συγκεντρώνονται όλα αυτά τα εισοδήματα και με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν κατά καιρούς διάφορες παρεμβάσεις. Δυστυχώς, λόγω του ότι δεν υπήρχε διαχειριστική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 με μέλη τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χατζη Κωνσταντή, και της υποφαινόμενης, έτσι μπήκε μια διαδικασία ότι έπρεπε να ενεργοποιηθούν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε κάποια χρήματα να φύγουν και από το λογαριασμό για να μπορέσουν να μπουν προς την κατεύθυνση της συντήρησης και μετέπειτα όταν θα αρχίσουν οι πρώτες δαπάνες, θεωρώ ότι το ετήσιο κόστος, το ίμιση εξ αυτών, θα μπορεί να συντηρεί τα ακίνητα αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πριν κλείσουμε, κυρία Θωμασούλη, θα ήθελα ένα σχόλιο και για τον τουρισμό, μιας και μιλάμε σήμερα εδώ μαζί σας, διότι φαίνεται ότι τα στοιχεία, και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Βαλής, ο πρόεδρος των ξενοδόχων, της Ένωσης Ξενοδόχων ΣΑΜΟΥ, ότι η πληρότητα τον Αύγουστο είναι περίπου στο 100% και ότι έχουμε σπάσει ρεκόρ τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι δηλαδή μια από τις καλύτερες χρονιές, η καλύτερη μάλλον χρονιά, των τελευταίων 20 ετών. Και θα ήθελα ένα σχόλιο, μιας και είστε υπεύθυνοι του τουρισμού αντιδήμαρχος.
1: Να σας πω ότι τα πρώτα μηνύματα εμείς τα είχαμε λάβει από τις εκθέσεις, στις οποίες τουλάχιστον εγώ η ίδια συμμετείχα. Και στην WTM του Λονδίνου το 25, αλλά και το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, στην ITB του Βερολίνου, του 2026, φάνηκαν ότι υπήρχαν πολύ θετικά μηνύματα. Το γεγονός ότι έγιναν νέες συνεργασίες, ότι αυξήθηκαν οι πτήσεις τσάρτερ από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και η μεγάλη επίδραση που έχει το προϊόν ΣΑΜΟΣ στις σκανδιναβικές αγορές και στην γερμανόφωνη αγορά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το γεγονός ότι συνεχίζει ο τουρισμός των Ευρωπαίων και των κεντρικών Ευρωπαίων για μας είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα γίνονται συνεχόμενα άκνοες προσπάθειες για να μπορέσουμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τις αγορές μας και να επιμηκύνουμε, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό, να επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν που διανύουμε. Για μας πιστεύω ότι είναι μια πρόκληση, ένα στοίχημα, το οποίο βέβαια όμως προς σε καλή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Παράλληλα κινούμαστε προς τις διαδικασίες της κρουαζιέρας, οπότε θα υπάρχει και από εκεί ένα θετικό πρόσημο. Διανύουμε μια εξαιρετική τουριστική χρονιά. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συντραγούν και το λέω, μπορεί να γίνω και κουραστική κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να απευθύνομαι σε εσάς, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια συνοχή. Το να γίνονται προσπάθειες από την αυτοδιοίκηση μόνο και από τους επαγγελματίες του τουρισμού δεν είναι το μοναδικό στοίχημα σε αυτή την κατηγορία που λέγεται τουρισμός. Θα πρέπει όλοι μαζί και από τους απλούς πολίτες, από το απλό καλωσόρισμα, από την ευγένειά μας, από το προϊόν που δίνουμε, όλοι μαζί που νομίζω μπορούμε να καταφέρουμε και να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο τις άμμες. Άμμες είναι ένας εξαιρετικός προορισμός. Μια αυθεντική παρουσία που αρχίζει και αναγνωρίζεται, γιατί ήμασταν λίγο, δεν μπορώ να πω παραγωνισμένοι, αλλά ίσως λίγο ξεχασμένοι το ότι ήμασταν στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά, πλέον ο κόσμος αναζητά αυθεντικές εμπειρίες. Η Σάμος προβάλλει αυτό το προφίλ και θεωρώ ότι στα άμεσα χρόνια που θα ακολουθήσουν ότι θα υπάρχει μια ραγδαία αύξηση.
0: Και αυτό το οποίο είπε και ο κ. Βαλής τις προηγούμενες ημέρες, ότι τελειώνοντας η τουριστική σεζόν δεν σταματάει η εργασία. Θα πρέπει να καθίσετε όλοι σε ένα τραπέζι φορείς.
1: Εμείς ήδη έχουμε κλείσει τις επόμενες διαφημιστικές καμπάνιες για το 2027.
0: Και πολύ καλά βέβαια, και να συζητηθούν και τα προβλήματα ενδεχομένως ή τα παράπονα του κόσμου, για να δουλέψετε πάνω σε αυτό, για να βελτιωθούμε σε κάτι.
1: Και κάτι άλλο που
0: για να διατηρηθεί
1: πάλι,
0: κορυφή.
1: Για πρώτη φορά θα το αναφέρω και σας ευχαριστώ. Ναι. Έχουμε τη τύχη ως τμήμα τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου να είμαστε σε άμεση συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες που διαπρέπουν στον τομέα του τουρισμού στη Σάμου. Η ομάδα εργασίας που έχουμε συστήσει έχει μέσα όλους εκπροσώπους από όλες τις ομάδες, οι οποίες πραγματικά έχουμε την άμεση επικοινωνία, μπορούν και είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τον οποιοδήποτε τι θέλει και σε ποια κατεύθυνση. Αυτό που σας είπα, ότι ήδη έχουμε κλείσει τις επόμενες διαφημιστικές καμπάνιες, έχουμε ακούσει τι θέλουν οι πρακτορές, πώς θέλουν να κινηθούμε και στοχεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν γίνεται τίποτα μεμονωμένο. Μόνο συλλογικά μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.
0: Συνεργασίες, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θωμασούλη.
1: Να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας. Εύχομαι στον κόσμο καλό υπόλοιπο διακοπών για όσους είναι σε διακοπές. Στους επαγγελματίες, κουράγιο. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για όλους και ελπίζω ότι θα είναι ανταποδοτική και οικονομικά και ηθικά για τους σκόπους τους. Και ό,τι καλύτερο, το εύχομαι από καρδιάς για όλους.
0: Μακάρι, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Και αυτό το οποίο συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον κύριο Βαλή, ότι μπορεί να βρισκόμαστε, να έχουμε πιάσει την κορυφή, αλλά είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Η κορυφή. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι εύκολο να φτάσουμε σε ένα σημείο, το δύσκολο όμως είναι να το διατηρήσουμε αυτό το καλό πρόσωπο. Μιλήσαμε λοιπόν επίσης με την κυρία Θωμασούλη για το κληροδότημα Γερογιαννάκη. Μέσα από την περιουσία του λοιπόν συνεχίζει να παράγει έσοδα και αυτά τα έσοδα επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία. Φέτος λοιπόν δύο άνθρωποι, για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα το αναφέρουμε, θα λάβουν από 11.435,17 ευρώ βοήθημα γάμου και σπουδών. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο πόσα χρήματα δίνονται, είναι και πόσο αποτελεσματικά μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία, ώστε χρόνο με το χρόνο να στηρίζονται ακόμη περισσότεροι άνθρωποι. Τα συζητήσαμε λοιπόν αυτά με την κυρία Θωμασούλη, γιατί τελικά η αξία ενός κληροδοτήματος δεν βρίσκεται μόνο στην περιουσία που διαθέτει, βρίσκεται βέβαια και στο πόσο καλά υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Μας τα είπε λοιπόν πάρα πολύ καλά, πιστεύω, η κυρία Θωμασούλη, και γιατί μας ρωτάτε ότι δεν παίρνουμε είδηση, μας γράφουν εδώ ορισμένοι και θα θέλαμε και εμείς, λέει, να μπούμε στην διαδικασία αυτή, ίσως λάβουμε και εμείς κάποια χρήματα, να πληρούμε τις προδιαγραφές και λοιπά, τα κριτήρια μάλλον. Γίνονται δημοσίευσεις και στον τοπικό τύπο και σε πανελλήνιας εμβέλειας μέσα και από το site του Δήμου και σε εμάς εδώ. Πολλές φορές βγαίνουν οι εκπρόσωποι από το Δήμο και συγκεκριμένα η κυρία Θωμασούλη και αναφέρεται στο συγκεκριμένο έτσι θέμα. Οπότε πιστεύω ότι γίνεται γνωστό. Εν πάση περιπτώσει, σας έχετε και εσείς τα αυτιά σας και τα μάτια σας, όπως λέμε, 14 και τα αυτιά σας ανοιχτά, για να, αν πληρείτε τα κριτήρια αυτά, να μπορέσετε να λάβετε το συγκεκριμένο έτσι βοήθημα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις ανάγκες για αίμα, διότι οι ανάγκες για αίμα τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιαιτερότητα στην αιμοδοσία. Δεν μπορείς το αίμα να το βρεις, όπως λέμε, γενικότερα και πολύ εύκολα, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που αποφασίζουν να το προσφέρουν εθελοντικά και ειδικά σε ένα νησί όπως το δικό μας το νησί Σάμος, όπου οι ανάγκες του νοσοκομείου πρέπει να καλύπτονται καθημερινά. Η εθελοντική αιμοδοσία εκεί λοιπόν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το τμήμα αιμοδοσίας λοιπόν του νοσοκομείου Σάμου έχει μάλιστα περάσει πρόσφατα σε νέα ψηφιακή εποχή με εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού από ό,τι γνωρίζουμε, θα μας τα πει και η κυρία Ευστρατίου σε λίγο, που επιτρέπει την ψηφιοποίηση του αρχείου, την καλύτερη ιχνηλασιμότητα του αίματος και την ταχύτερη ανάκτηση του ιστορικού των ασθενών. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα σηκώσει το τηλέφωνο, που θα πάει στο νοσοκομείο και θα δώσει λίγο αίμα, εν πάση περιπτώσει, για κάποιον που πιθανότατα δεν γνωρίζει καν, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να το κάνουμε, τουλάχιστον όσοι μπορούμε, όσοι είμαστε εθελοντές αιμοδότες, αλλά και όσοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να προσφέρουμε λίγο αίμα. Και αυτό είναι από τα πιο όμορφα έτσι, πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για έναν άλλο άνθρωπο και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες που το τονίζουμε και πάλι. Υπάρχει αυξημένη έτσι, ζήτηση αίματος. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την προϊσταμένη της αιμοδοσίας, του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου της ΣΑΜΟ, την κυρία Βασιλική Ευστρατίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευστρατίου.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε και εσείς να είστε καλά και η δουλειά είναι.
2: Προσπαθούμε.
0: Είναι αυξημένη αυτό το διάστημα. Μάλιστα.
2: Ναι, είναι αυξημένη η δουλειά. Έχουμε μεγάλη ανάγκη για αίμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόθεση της ενημέρωσης των δικών σας ακροατών. Θέλουμε να ευθυμίσουμε όλο τον κόσμο και να εξηγήσουμε ότι δεν σταματάει η ζήτηση. Οπότε η προσφορά πρέπει να υπάρχει εθελοντικά, γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Όπως ξέρετε, στο νησί έχει πάρα πολύ κόσμο. Κάθε χρόνο είναι το ίδιο. Ο Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη ΣΑΜΟ. Η Αθήνα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, δεν μπορεί να βοηθήσει και εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό έχει πέσει πάνω μας. Οφείλουμε να έχουμε το νομό μας καλυμμένο για οτιδήποτε, για όποιο τυχαίο γεγονός. Και φροντίζουμε με εξορμήσεις καθημερινά να ενημερώνουμε, να ανεβάζουμε αναρτήσεις στη σελίδα μας στο Facebook της αιμοδοσίας και μέσω εσάς, τα μέσα επικοινωνίας, να αφηπνίσουμε τον κόσμο. Καθημερινά είμαστε, το ωράριο να σας πω, της αιμοδοσίας είναι κάθε μέρα 10 με 1, την Τετάρτη είναι μέχρι τις 5 και το Σάββατο 12 με 2.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα ωράρια τα καθημερινά μας. Mm-hmm. Ένα ελαφρύ γεύμα και καλή διάθεση είναι αυτά που θέλουμε από τον αιμοδότη για να έρθει σε εμάς να αναλάβουμε, βέβαια χωρίς να ρισκάρει τη δικιά του προσωπική υγεία, εννοείται. Δεν παίρνουμε, όπως ξέρουν πολύ καλά οι αιμοδότες μας όλα αυτά τα χρόνια, δεν το ρισκάρουμε να πάρουμε αίμα μόνο και μόνο χωρίς να είναι εντελώς.
0: Βεβαίως, εννοείται. Ναι.
2: Να είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις, τέλος πάντων, και να περισσεύει αίμα στον αιμοδότη μας, γιατί μόνο σε αυτούς που περισσεύει παίρνουμε. Δεν κάνει διακοπές το αίμα, όπως και οι ανάγκες. Όπως ξέρετε, είναι τεράστιες. Θέλουμε λοιπόν να παρακαλέσουμε τον κόσμο, όσοι μπορούν και έχουν τη διάθεση, να έρθουν από εμάς και αν κρυθούν κατάλληλοι, να δώσουν από αυτό που τους περισσεύει λίγο αίμα, το οποίο μπορεί να σώσει δύο ανθρώπους, γιατί είναι δύο τα άτομα που σώζονται από μια φιάλη.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια σταθερή βάση εθελοντών αιμοδοτών, και όχι να κινητοποιούμαστε μόνο όταν κάποιος γνωστός μας ή κάποιος συγγενής μας χρειάζεται αίμα.
2: Υπάρχει αυτό. Δόξα τω Θεώ, η ΣΑΜΟΣ είναι τόσα χρόνια που είμαι εκεί, δεν μας έχει αφήσει ποτέ. Μας στηρίζει και γι' αυτό μπορούμε και εμείς να είμαστε ανεξάρτητοι και να βοηθάμε όσο μπορούμε τους συνανθρώπους μας σε όποιο μέρος της Ελλάδας, δεν είναι μόνο στη ΣΑΜΟ. Δηλαδή, αν ζητήσουν ανάγκη και στην Αθήνα άνθρωποι από τη ΣΑΜΟ, εννοείται ότι προσπαθούμε να τους καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί εντάξει, η Αθήνα έχει πάρα πολλές ανάγκες, είναι πάρα πολλά τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο έστω και ένα απλό χειρουργείο να το βάλουν χωρίς αίμα. Εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν, χωρίς να πιέζουμε τον κόσμο. Όταν έχουμε και είμαστε σε καλύτερη έκβαση, τότε δεν έχουμε το ίδιο πρες που κάνουμε αυτή την περίοδο, γιατί τώρα είναι η κατάσταση εκτός ελέγχου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και η προσφορά είναι πιο λίγη σχετικά με το χειμώνα. Αυτό, λόγω καλοκαιριού, εντάξει.
0: Πρόσφατα το τμήμα αιμοδοσίας πέρασε και σε ένα ψηφιακό σύστημα. Αυτό αλλάζει πρακτικά κάτι για το προσωπικό, για εσάς, αλλά και για τους ασθενείς?
2: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είμαστε ακόμα στη διαδικασία. Δεν έχει
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Ναι, mm-hmm. δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε εμάς έχει ολοκληρωθεί γενικά, αλλά ναι. σε εμάς ακόμα είμαστε στη διαδικασία mm-hmm. το να έχει γίνει, έχει περάσει μέσα, απλά δεν έχει ξεκινήσει άμεσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαστε στη διαδικασία να προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο ναι, λύνει τα χέρια, είναι η σωστή ενημέρωση. Άμεσα μπορούμε να ενημερώσουμε πάνω τι γίνεται με το αίμα μας εδώ τοπικά. Και εμείς σαν χρήση, τέλος πάντων, μπορούσαμε και πριν μέσω του ΕΚΕΑ και υπήρχε η ταυτοποίηση των αιμοδοτών, οπότε γινόταν αυτό εν μέρη, μια έτσι πλήρη εικόνα του τι γίνεται στον κάθε αιμοδότη. Μπορεί και ο αιμοδότης ο ίδιος να δει, ακόμα και τώρα πριν το ψηφιακό, μπορούσε να μπει μέσα να δει τι φιάλα έχει, πώς είναι, σε τι κατάσταση κτλ. Έχουμε πλήρη εικόνα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας να δίνει, να ξέρουμε πότε έχει δώσει και για ποιο λόγο και το ιστορικό του να το βλέπουμε. Και όλο αυτό βοηθάει γενικά. Την Παρασκευή να πούμε, σήμερα είναι Τετάρτη, μεθαύριο, έχουμε μια πολύ μεγάλη αιμοδοσία στο κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Θα πάμε εμείς εκεί. 10 με 1 είναι το ωράριο.
0: Ωραία.
2: 10 με 1. Επίσης θέλουμε, παρακαλούμε να έχει πάρα πολλοί κόσμος για να φροντίσουμε να καλύψουμε όποιες ανάγκες έχουν προκύψει τώρα και είναι πάρα πολλές. Αυτό και συνεχώς οτιδήποτε θα κάνουμε και άλλες εξορμήσεις.
0: Και να μην φοβόμαστε να δίνουμε αίμα, γιατί πιστεύω ότι
2: υπάρχει
0: κάποιος πληθυσμός, κάποια μερίδα ατόμων που ίσως να τους περισσεύει, όπως είπατε και εσείς.
2: Ακριβώς. Είναι
0: αίμα,
2: μόνο παίρνουμε από τους ανθρώπους που περισσεύει. Δεν παίρνουμε από τους ανθρώπους. Και να κεγόμαστε που λέει ο λόγος, δεν υπάρχει περίπτωση να ζωρίσουμε κάποιον ή να πάρουμε από έναν άνθρωπο.
0: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, 10 λεπτά
2: έχω
0: είναι.
2: Έχω διώξει πολύ κόσμο, να σας το πω κι αλλιώς. Έχω διώξει κόσμο, ο οποίος κρίνω ότι δεν είναι
0: σίγουρα
2: για να δώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω αίμα μόνο και μόνο επειδή το έχω ανάγκη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάντα παίρνουμε στους ανθρώπους που έχουν δυνατούς αιματοκρίτες, έχουν πάρει το ελαφρύ τους γεύμα, είναι mm-hmm. σε καλή κατάσταση. Θέλουμε ένα καλό ύπνο, να μην είναι εξυγχυτισμένοι. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν κάποιες περιόδους που δεν είσαι εξαντλημένος τόσο.
0: Και να πω και εγώ βέβαια, γιατί και εγώ εθελοντής αιμοδότης είμαι, αλλά μπορώ να πω ότι είναι και ένα ευχάριστο περιβάλλον, κακά τα ψέματα, να το πούμε και αυτό, με τηλεόραση μέσα, με
2: συζητάμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι νοσοκομείο.
0: Σε 10 λεπτά για δηλαδή σώζεις μία ζωή και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή φόβος.
2: Για το καλύτερο, δεν υπάρχει τέτοιο. Ναι, δεν είναι η έννοια ότι μπαίνεις στο νοσοκομείο και σου πιάνει καρδιά σου. Προσπαθούμε το περιβάλλον να είναι ευχάριστο αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εντάξει, είναι ξεχωριστός τομέας, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σώζει ζωές, με την έννοια ότι δεν το καταλαβαίνει άλλος που δίνει εκείνη τη στιγμή. Το καταλαβαίνουμε εμείς όταν παίρνουμε το αίμα και το θεωρούμε κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, mm-hmm. γιατί όταν σε πιέζουν καταστάσεις περιστατικά που μεταξύ έχουμε και τα παιδιά της Μεσογειακής Αναιμίας που αυτά μετακινούνται κάθε 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, οι ανάγκες δεν είναι σταθερές οι ανάγκες. Mm-hmm. Δεν είναι ότι, εντάξει, πέρα του λόγου του καλοκαιριού έχετε κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη, είναι και περιστατικά το οποίο είναι στάνταρ. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Ναι.
2: Και δεν τους ζητάμε εμείς να βρουν αιμοδότες, εννοείται, δεν το κάνουμε ποτέ. Ενώ σε άλλα μέρη το κάνουν γιατί είναι μεγάλες οι ανάγκες επίσης το ίδιο. Αλλά θεωρούμε ότι προσπαθούμε να τους καλύψουμε χωρίς να τους πιέζουμε, γιατί είναι ευαίσθητες ομάδες. Δεν μπορείς να πιέσεις τέτοιες καταστάσεις για να σου βρουν αίμα. Πώς θα σου το πω. Καλύτερα είναι να το έχουν από εμάς.
0: Κύριε Αυσταρτίου, καλύπτεται και κάποιες ανάγκες σε γειτονικά μας, έτσι, νησιά, σε γειτονικές μας περιοχές?
2: Ό,τι μπορούμε,
0: ό,τι κάνουμε.
2: Θεωρώ ότι είμαστε ένα νοσοκομείο. Γενικά ο σταθμός της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο mm-hmm. μας είναι μικρό σχετικά με άλλα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά είμαστε μικροί, ταπεινοί, αλλά κάνουμε μεγάλη δουλειά.
0: Έτσι,
2: δηλαδή,
0: ακριβώς. Μπράβο.
2: Η Αθήνα, όταν μας ζητάει, τα στέλνουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί όποιο περιστατικό από εμάς πάει πάνω, εάν δεν τους δώσουμε το αίμα, δεν το βάζουν mm-hmm. για χειρουργείο. Γιατί δεν δίνουν, δεν έχουν να δώσουν. Και μας πιέζουν, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα.
2: Εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να μην πιέζουμε τόσο πολύ τον κόσμο. Απλά με τη δικιά τους διάθεση να έρχονται και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς με το να φεύγουμε εκτός του τμήματος, mm-hmm. γιατί δεν είναι εύκολο. Κάθε μήνα πάμε Καρλόβαση. Αυτό να το τονίσουμε, ότι κάθε μήνα, τέλος του μήνα, φεύγουμε δικιά μας ομάδα και πάει στο Καρλόβαση για να εξυπηρετεί και τη δυτική Σάμο, για να μην έρχονται ο κόσμος, για να μην τους ταλαιπωρούμε. Αυτό γίνεται όλο τον χρόνο, δεν είναι τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Και επίσης κάνουμε διάμεσα κάποιες εξορμήσεις, οι οποίες ενημερώνονται μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook της σελίδας της Αιμορροσίας. Εκεί γράφονται ακριβώς οι εξορμήσεις και τι γίνεται. Επίσης, μπορεί να πάρει και ο κόσμος που ενδιαφέρεται τηλέφωνο στο τμήμα και να ενημερωθεί πότε ακριβώς κάνουμε τις εξορμήσεις.
0: Αυτά. Να είστε καλά, κυρία
2: Στράτη,
0: και να μην φοβόμαστε.
2: Και γιατί, καθόλου. Είναι όλα ανώδυνα, εσείς θα ξέρετε προσωπικά, μπορείτε να ενημερώνετε. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και να μην μπορείς να δώσεις αίμα και θέλεις, γιατί για κάποιους λόγους μπορεί να μην τύχει να δώσεις, υπάρχει και ο δυνητικά εθελοντής αιμοδότης, ο οποίος αυτός είναι που παραπέμπει, προωθεί σε άλλους ανθρώπους, μεταφέρει το μήνυμα και φέρνει άλλο κόσμο το οποίο μπορεί να δώσει.
0: Εννοείται.
2: Δηλαδή και αυτό εθελοντισμός είναι. Δεν αρκεί να πεις τα δίνω εγώ και τέλος. Μπορεί να μην μπορεί για κάποιο λόγο
0: και να
2: το μεταδώσει αλλού. Ναι, αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Ευστρατίου.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Η κυρία Βασιλική Ευστρατίου, λοιπόν, από το νοσοκομείο, από το τμήμα αιμοδοσίας, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να χρειαστεί κάποιος δικός μας άνθρωπος αίμα για να σκεφτούμε την αιμοδοσία. Να δίνουμε αίμα όταν μπορούμε, γιατί κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος που δεν γνωρίζουμε μπορεί να χρειαστεί ακριβώς αυτό που εμείς αποφασίζουμε να προσφέρουμε. Είναι αυτό το μήνυμα λοιπόν το οποίο μας έδωσε και η κυρία Ευστρατίου. Δίνουμε και εμείς λοιπόν. Και κυρίως τώρα, αυτές τις ημέρες, τους καλοκαιρινούς μήνες, που η ζήτηση για αίμα είναι αρκετά αυξημένη. 22 7 30 88 89 6 78 και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Αυτή είναι εδώ η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας. 11 και 2 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μας σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6,
1: πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Στέφανε!
5: Ναι?
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
4: Όχι!
5: Στο άλλο τάδε?
4: Μπα, όχι!
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
7: 2000 FM.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
16: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
26: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
25: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
26: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
25: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
26: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
25: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
26: Έτσι.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
29: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
30: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
29: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
30: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
29: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
31: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
32: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
31: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
32: Πάρτο!
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
5: 2000 FM.
6: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Μαζί σήμερα εδώ μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη, καθώς η Βιολέτα μεταβαίνει στους φούρνους. Διότι σε λίγη ώρα, στη 1.30 το μεσημέρι, φίλοι, συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο στον Δήμαρχο Φούρνων, Δημήτρη Καρίδη. Πραγματικά μια λυπηρή ημέρα σήμερα και να ευχηθούμε και πάλι συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. 22-30-88-89-678-2000-FM.samos-papaki-gmail.com είναι οι τρόποι επικοινωνίας εδώ μαζί μας, φυσικά με δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι, καλό πρωινό μάλλον, καλό μεσημέρι γιατί συνηθίζω να βγαίνω μετά τις 12, είναι η συνήθεια λοιπόν τι κάνει. Καλό πρωινό λοιπόν και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας για πολλά θέματα εδώ της τοπικής μας και όχι μόνο επικαιρότητας. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πραγματικά αγαπάτε αυτόν τον τόπο, ενδιαφέρεστε για το νησί μας, τι και αν ζείτε μακριά, αλλά και όχι μόνο εσείς που είστε από τη Σάμο και ζείτε μακριά, αλλά και εσείς που πραγματικά αγαπάτε αυτόν τον νησί, είτε λόγω διακοπών που έχετε κάνει εδώ, είτε λόγω φίλων που έχετε. Και βλέπουμε αυτό το ενδιαφέρον και πραγματικά μας αρέσει πολύ. Πάμε λίγο να κάνουμε μία βόλτα στην τοπική μας αγορά, στα καταστήματά μας. να δούμε λίγο τι συμβαίνει γενικότερα στους ανθρώπους που αυτή την περίοδο δουλεύουν περισσότερο, που περιμένουν περισσότερη κίνηση, αλλά ταυτόχρονα έχουν μπροστά τους και μία δύσκολη εξίσωση. Από τη μία να δουλέψουν, από την άλλη να πουλήσουν, να καλύψουν τα εξοδά τους και φυσικά να κρατήσουν ζωντανή την τοπική αγορά. Έχουν ξεκινήσει θερινές εκπτώσεις εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα, από τις 13 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Άρα έχουμε μπει, όπως λέμε, στην τελική ευθεία. Και τώρα είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό. Να δούμε πώς πήγε η αγορά, αν ψώνισε ο κόσμος, αν γενικότερα η τουριστική κίνηση βοήθησε και το κυριότερο, αν οι εκπτώσεις έφεραν αποτέλεσμα. Ή τελικά ο καταναλωτής κοιτάζει πλέον 2 και 3 φορές την τιμή πριν βάλει το χέρι στην τσέπη. Και είναι και οι αγορές που κάνουμε και μέσω διαδικτύου, όπου και αυτό έχει φέρει μια δυσκολία στην αγορά. Είναι όμως πολλές οι απόψεις που υπάρχουν όσον αφορά τις αγορές από το διαδίκτυο. Από τη μία είναι και η

0: Καλή σας ημέρα, κύριε Μανολιού.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Ιπποκράτη. Χάρηκα πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Να είσαι καλά, Λούση. Πώς πήγε μέχρι σήμερα η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος εκεί για, για τον εμπορικό κόσμο του Καρλοβάσου?
1: Ιπποκράτη μου, έχω ευχάριστα νέα.
0: Ωραία.
1: Πήγα μια βόλτα χθες το βράδυ στα μαγαζιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει κάποιος μαγαζί, είναι δύσκολο να βγαίνει συχνά έξω, να παίρνει λίγο feedback. Αλλά χθες έκανα τον κόπο και πήγα προς τα πάνω. Συζήτησα με καταστηματάρχους. Ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Από το Open City και έπειτα σηκώθηκε πολύ η δουλειά. Και με τις εκπτώσεις κίνηση είχαν. Επίσης και χθες το βράδυ, όπως έκανα τη βόλτα μου, υπήρχαν άτομα μέσα στα μαγαζιά που ψωνίζανε. Αυτό θα πει ότι οι εκπτώσεις τους ήταν οι καλές. Οπότε γύρισα κι εγώ με θετικά σχόλια από τους συναδέλφους μου και προχωράμε.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Βλέπετε δηλαδή ότι ο κόσμος από τη μία περιμένει τις εκπτώσεις για να αγοράσει, πλέον περιμένει και ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις.
1: Νομίζω ναι, ναι, ναι, όντως περιμένουν. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει και ανταπόκριση.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Ανταπόκριση.
0: Ένα θέμα που ακούμε παντού είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πόσο ανταγωνιστικά μπορούν να σταθούν τα τοπικά μας καταστήματα απέναντι σε αυτές τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρία Μανολιού?
1: Αυτά τώρα μου βάζεις δύσκολο αυτό. Τι να σας πω... Είναι μερικά μαγαζιά που μπορούν να αντισταθούν αρκετά καλά, γιατί ξέρουν να πουλάνε. Έχουν το πάθος μέσα τους να πουλάνε, να προσεγγίζουν το πελάτη, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχουν άλλα μαγαζιά που δεν το έχουν, δυστυχώς, εντάξει, okay, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, οπότε λίγο ως πολύ ο ένας βοηθάει τον άλλον.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά το Σεπτέμβριο, μετά τις εκπτώσεις μάλλον, πώς βλέπετε να κινείται η αγορά, δηλαδή και από προηγούμενες χρονιές? Κάνει μια κοιλιά, όπως λέμε, ο Σεπτέμβριος, γιατί είμαστε ένας μικρός τόπος, τα καταστήματα εδώ μετά θα μείνουμε εμείς και εμείς, όπως λέμε, οπότε τα καταστήματα θα πρέπει να διατηρηθούν και τα έξοδά τους, γιατί αν έρθουμε και στη δική σας θέση, που πρέπει να διατηρήσετε τα καταστήματά σας ανοιχτά με όλα αυτά τα έξοδα, πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο και θα πρέπει από το καλοκαίρι να βγάλετε κάποια έξοδα και του χειμώνα, όπως λέμε.
1: Μπράβο, ακριβώς. Κοίτα, όπως καταλαβαίνετε, ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του σχολείου. Οι γονείς τα λεφτά που θα έχουν είναι να διαθετηθούν στα προϊόντα για το σχολείο. Ζάντες, τετράδια, ρούχα, διάφορα. Τώρα, πιστεύω ότι οι εκπτώσεις οι τωρινές που έχουμε τώρα, που τελειώνουν τέλος το μήνα, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν αρκετά για τον καταστηματάρχη να βάλει μια καβάτσα, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βέβαια, εννοείται. Ναι.
1: Οπότε πάμε πίσω σε αυτό που σου έλεγα πριν, ότι αν ξέρει ο καθένας να διαχειριστεί το μαγαζί του και τα έξοδά του σωστά, πιστεύω ότι θα περάσει και ο χειμώνας όπως περνάει κάθε χρόνο.
0: Εγώ κρατάω αυτό το οποίο μας είπες, Λουσί, ότι υπάρχει κάτι θετικό, γιατί ακούγαμε και το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο από την πλευρά του Καρλοβάσου, γενικότερα, όχι γκρίνια θα έλεγα, αλλά εντάξει, υπήρχε μια έτσι, άποψη,
1: μια ανησυχία.
0: Μια ανησυχία.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν ήταν γκρίνια, αλλά μια ανησυχία την υπήρχε.
0: Πολύ σωστά, εννοείται.
1: Υπήρχε.
0: Γιατί και ο κόσμος από την πλευρά του, και εμείς σαν καταναλωτές αν το δούμε, όταν ακούμε γενικώς ότι υπάρχει έτσι μια περίοδο που ζούμε και δεν ξέρουμε, υπάρχει μια βεβαιότητα. Γενικότερα δεν προχωράς και εύκολα σε αγόρες.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Προχωράς με μικρά βηματάκια.
0: Αυτό.
1: Μικρά σταθερά βηματάκια. Και πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, Ιπποκράτη, πιστεύω αυτά είναι τα καλύτερα βηματάκια.
0: Ναι, μικρά και σταθερά όμως λέμε.
1: Ναι, έτσι μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Τώρα...
1: Και ό,τι αντιμετωπίσεις μπροστά σου, μπορείς να το αντιμετωπίσεις άνετα.
0: Σίγουρα, σίγουρα έτσι.
1: Ναι,
0: μικρά
1: ναι.
0: Και σταθερά βήματα και από τους καταναλωτές και από τους εμπόρους, όπως το είπες πολύ σωστά.
1: Έτσι,
0: θα υπάρξουν κάποιες νέες δράσεις, Λούση, από τον Εμπορικό Σύλλογο?
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω

0: αποφασίσαμε μετά από το Open City, μας πλησίασαν αρκετοί και μας είπανε να ξανακλείσουμε τους δρόμους για μια βραδιά, να κάνουμε μια τελευταία εκδήλωση καλοκαιριού. Οπότε αποφασίσαμε την άλλη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, που είναι και Πανσέλινος, να κάνουμε πεζοδρόμηση, να κλείσουμε τους δρόμους με μουσική και επιπλέον εκπτώσεις, μου είπαν τα παιδιά χθες, σε αυτούς που μίλησα, μου είπαν θα ήταν να βάλουν επιπλέον εκπτώσεις, αλλά θα τα κρατήσουν για εκείνο το βράδυ να έχουν περισσότερη δουλειά και περισσότερο κέρδος για τους πελάτες τους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε οι δρόμοι θα κλείσουν 6 ώρα και θα ανοίξουν 2. Η κάθε γειτονιά θα έχει ή ηχείο με μουσική ή DJ. Οπότε θα είναι μια όμορφη βραδιά με Πανσέλινο, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς μηχανάκια, να συργενάνε στους δρόμους του Καρλοβάσου και να ψωνίζουν άνετα, χωρίς άγχος, και να έχουν τα παιδάκια τους πάνω στα ποδήλατα και να παίζουν και να χωρίς να φοβούνται. Οπότε πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ όμορφη τέλος του καλοκαιριού εκδήλωση.
1: Να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι λοιπόν
0: έτσι,
1: όμορφα.
0: Μπράβο, έτσι
1: και πιστεύω ότι πραγματικά το έχουμε ανάγκη από τέτοιες διοργανώσεις, από τέτοιες εκδηλώσεις, και απλά και μόνο να βγει λίγο κόσμος, να κινηθεί έτσι στα εμπορικά καταστήματα, στις γειτονίες κλπ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κάτι να αλλάζει η ψυχολογία μας, όπως λέμε.
0: Βεβαίως και αλλάζει η ψυχολογία. Και εντάξει, μπορεί να μην θέλει ο καθένας να αγοράσει. Αρκεί να γεμίσουν οι δρόμοι με κόσμο και να περνάνε όμορφα.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Λούση, και καλή δύναμη σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά, Υποκράτη μου. Θα ήθελα επίσης από εκ μέρους μου και του Εμπορικού Συλλόγου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας για τον κύριο Καρίδη, τους οικείους του. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
1: Να είσαι καλά, Λούση. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Υποκράτη μου. Ευχαριστούμε.
1: Καλή σου μέρα. Όταν αγοράζουμε λοιπόν από ένα τοπικό κατάστημα, και το λέμε συνέχεια αυτό, τα χρήματα δεν είναι απλώς μια συναλλαγή. Ένα μέρος αυτής της οικονομικής δραστηριότητας επιστρέφει στην ίδια την τοπική μας κοινωνία. Γι' αυτό και η εικόνα της αγοράς δεν αφορά μόνο τους εμπόρους, όπως λέμε, αφορά όλους μας. Θα περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, με τον ψυχολόγο. Θα ασχοληθούμε λίγο γενικότερα με το διαδίκτυο και πώς τα παιδιά χειρίζονται το διαδίκτυο και τι αρνητικά έχει η μεγάλη χρήση του διαδικτύου στις μικρές κυρίως ηλικίες. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει ρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασίσα μου.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
17: Πανουράκης.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
20: Την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Καλό πρωινό. Και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα και στα λίγα λεπτά έτσι που μας απομένουν στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε σε ένα θέμα που θέλουμε δεν θέλουμε αφορά πλέον κάθε οικογένεια και δεν υπερβάλλω με αυτό που λέω, γιατί πείτε μου πραγματικά ένα σπίτι σήμερα όπου δεν υπάρχει ένα κινητό, ένα τάμπλετ, ένας υπολογιστής, μια τηλεόραση έτσι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Με λίγα λόγια λέμε ότι η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Το ερώτημα όμως δεν είναι πλέον αν θα χρησιμοποιούν τα παιδιά το διαδίκτυο, αυτό είναι δεδομένο πλέον και εμείς το χρησιμοποιούμε σαν γονείς κλπ. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και πώς θα το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, πόσες ώρες, με ποιο περιεχόμενο, με ποιους ανθρώπους έρχονται σε επαφή, τι βλέπουν, τι τους επηρεάζει και κυρίως, το κυριότερο αυτό, τι αφήνει όλο αυτό μέσα στο μυαλό και στην ψυχολογία ενός παιδιού. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση που πολλές φορές γίνεται με λάθος τρόπο. Το παιδί αισθάνεται ότι δεν το καταλαβαίνουν οι γονείς όταν του λένε, ας πούμε, ότι άσε το κινητό κάτω, άσε μη βλέπεις, ξέρω εγώ, ίντερνετ κλπ. Ένα εργαλείο που μπορεί να γίνει εκπληκτικό μέσω γνώσης, επικοινωνίας και δημιουργίας, μπορεί όμως να γίνει ταυτόχρονα και πηγή εξάρτησης, πηγή πίεσης, σύγκρισης, απομόνωσης, αλλά και έκθεσης. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτής, δημοσιογράφος τεχνολογίας, γλωσσολόγος και παρέχει βέβαια συνεδρίες ψυχοθεραπείας και ειδική θεραπεία εικονικής πραγματικότητας. Τον έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλάκο, καλή σας ημέρα από τη Σάμο.
2: Τέλεια. Καλημέρα και από μένα και να περνάμε όλοι καλά και να είμαστε καλά και αυτές τις μέρες να χαιρόμαστε χωρίς κινητά.
20: Χωρίς κινητά, ε.
2: Βέβαια, χωρίς κινητά, γιατί δεν γίνεται να έχουμε παιδιά δημοτικού με κινητά στα χέρια, ούτε παιδιά γυμνασίου χωρίς γονικό έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τη δουλειά την κάνουμε εμείς οι γονείς, όχι τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν, εννοείται, το κινητό.
20: Πότε λέμε ότι η χρήση του διαδικτύου από ένα παιδί είναι φυσιολογική και πότε πρέπει ένας γονιός να αρχίσει να ανησυχεί? Υπάρχει μάλλον φυσιολογική χρήση διαδικτύου από παιδί? Μπορούμε να το πούμε αυτό.
2: Γενικά δεν γίνεται ένα παιδί να κτίσεται σε πληροφορία που δεν ελέγχεται, γιατί μέσα στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά δεν υπάρχει φίλτρο. Οπότε τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν αφιλτράριστα την πληροφορία και δεν μπορούν να την επεξεργαστούν. Ειδικά μεγάλα προβλήματα έχουμε παιδιά του δημοτικού, τα οποία επειδή οι γονείς δεν εφαρμόζουν το να μην έχουν κινητό μέχρι την πρώτη γυμνασίου, γιατί ο κανόνας είναι ότι το παιδί δεν μπορεί να έχει κινητό πρώτη γυμνασίου, μέχρι πρώτη γυμνασίου, και ο άλλος κανόνας είναι ότι το παιδί δεν μπορεί να είναι πάνω από μία ώρα τη μέρα συνολικά σε οθόνες. Δηλαδή τηλεόραση, τεχνητομηχανή, κινητό, τάμπλετ.
20: Άρα δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ο τρόπος, είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται κάτι, όχι το ότι χρησιμοποιείται. Ναι. Αυτό.
2: Και ότι υπάρχει ασυδοσία. Δηλαδή αυτό, το παιδί, δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά με ελεύθερο χρόνο στο κινητό κοιμούνται 5 ώρα το πρωί. Και μετά λένε οι γονείς, γιατί κοιμάται 5 ώρα το πρωί? Γιατί του έχει αφήσει ελεύθερο το κινητό. Γι' αυτό κοιμάται 5 ώρα το πρωί. Mm. Γιατί δεν μπορεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί και να βλέπει βιντεάκια, αδιάφορα βιντεάκια στο TikTok. Δεν γίνεται.
20: Και αυτό το παθαίνουμε και εμείς οι μεγάλοι. Δηλαδή, πολλές φορές ξεχνιόμαστε βλέποντας βίντεο κλπ. Και λέμε πώς πέρασε τόσο πολύ η ώρα. Οπότε, φανταζόμαστε πώς και σε ένα παιδί αυτό συμβαίνει. Αλλά τι μπορεί να προκαλέσει στην ψυχολογία ενός παιδιού τόσο μεγάλη χρήση επαφή με την οθόνη?
2: Δυστυχώς τα παιδιά, όταν έχουν επαφή με την οθόνη, νομίζουν ότι τα χρήματα μπαίνουν από το παράθυρο, ότι θα γίνουν επιχειρηματίες, influencers, trappers, dealers, οτιδήποτε, και θα βγάζουν χρήματα και αδιαφορούν μετά για το σχολείο τελείως. Δηλαδή στα παιδιά που έχω χρήση κινητού έχω σχολική εγκατάλειψη. Πλέον υπάρχει γραμμή σχολικής εγκατάλειψης που υπάρχει, υποστηρίζεται από το κράτος, στην οποία με παρέμβαση που κάνουμε για το παιδί που δεν θέλει να πάει σχολείο, συγκρατούμε το παιδί σε κατηδίαν ή κατοίκον εκπαίδευση, ώστε να μπορούμε να επαναφέρουμε το παιδί στην εκπαίδευση. Αλλά να ξέρετε ότι ένα παιδί που έχει ελεύθερο κινητό, επειδή το κινητό στα μάτια του παιδιού είναι μαγευτικό, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει να πηγαίνει στο σχολείο. Το σχολείο φαίνεται βαρετό στα μάτια του παιδιού. Και από εκεί ξεκινούν τα περισσότερα προβλήματα. Το ίδιο ισχύει και για τις αθλητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, δεν γίνεται ένα παιδί να μην έχει αθλητική δραστηριότητα, γιατί η αθλητική δραστηριότητα οξυγονώνει σωστά τον εγκέφαλο του παιδιού. Mm. Αυτό είναι το θέμα με εμένα.
20: Ένα παιδί βλέπει καθημερινά άλλα παιδιά να παρουσιάζουν έτσι μια τέλεια ζωή γενικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Αυτό πιστεύω. Θα μου το πείτε βέβαια και εσείς, μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθησή του και γενικότερα να του δημιουργήσει κάποια άλλα έτσι θέματα με την ψυχολογία του?
2: Ναι, γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί την πληροφορία που βλέπει, η οποία πολλές φορές είναι έκθεση σε ήπια βία. Δηλαδή το παιδί δεν βλέπει βία περιστατικά ή περιστατικά ήπιας βίας, ακόμα και στα παιδικά. Δηλαδή σκεφτείτε τα απλά παιδικά. Οι χαρακτήρες ή χτυπάνε ο ένας τον άλλον ή κυνηγούνται ή παθαίνουν πράγματα. Οπότε το παιδί μετά εφίδεται σε αυτή την συμπεριφορά και θέλει να την κάνει.
20: Ναι. Τα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να εξαρτάται, ποια είναι που μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, των γονέων?
2: Ξεκινάει από το να αμελεί την προσωπική του υγιεινή, την τουαλέτα, το μπάνιο και τον ύπνο του και μετά το φαγητό του. Δηλαδή δεν γίνεται ένα παιδί να παίρνει το πιάτο και να πηγαίνει να τρώει στο δωμάτιο του μόνο του παίζοντας και εμείς να το ανεχόμαστε αυτό ως γονείς. Επίσης δεν γίνεται να καθόμαστε σαν οικογένεια στο τραπέζι το μεσημεριανό και να είναι τα κινητά πάνω στο τραπέζι, έστω γυρισμένα ανάποδα. Δεν μας κάνει αυτό. Εμείς θέλουμε τις συσκευές μακριά. Δηλαδή, αυτό που θεσπίζουμε πρώτα στο σπίτι και ζητάμε είναι να υπάρχουν ζώνες που υπάρχουν κινητά και ζώνες που δεν υπάρχουν κινητά. Οι ζώνες που υπάρχουν κινητά είναι μόνο ο διάδρομος, η είσοδος. Στις άλλες ζώνες του σπιτιού, υπνοδωμάτια, σαλόνι, δεν πρέπει να υπάρχουν κινητά. Για να μπορέσει να καταλάβει το παιδί τη ζωή δεν είναι το κινητό. Γιατί τα παιδιά γίνονται αιμονικά ιδεοψυχαναγκαστικά με το κινητό, με την επικοινωνία, με τα μηνύματα και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Χτυπάνε μηνύματα όλη την ώρα από όλα τα μέσα, οι φίλοι τους. Δηλαδή αυτό που προασπίζουν πολύ ως κοινωνική ζωή δεν είναι κοινωνική ζωή η τσακωμή μέσω μηνυμάτων που κάνουν τα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί τώρα πλησιάζει το τέλος Αυγούστου, να βάζουμε τα παιδιά στο πρόγραμμα ύπνου σχολείου. Γιατί τα παιδιά τώρα λόγω καλοκαιρινής περίοδος έχουν ξεφύγει. Δεν κοιμούνται σωστά, κοιμούνται αργά. Πώς θα γίνει λοιπόν να ξυπνήσουν το Σεπτέμβριο 8 η ώρα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί για να πάνε σχολείο? Δεν θα ξυπνήσουν. Επίσης, δεν γίνεται να μην κάνουν τα παιδιά μαθήματα εν ώψη έναρξης σχολείου στο σπίτι με τους γονείς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ψηλοδιαβάζουμε, να κάνουμε μια επανάληψη τα περσινά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί μετά πολεμάμε τα αυτονόητα.
20: Να μπούμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα, όπως λέμε, του χειμώνα.
2: Βέβαια. Και τα παιδιά που επιτυχεί. Που εγώ δεν είδα ούτε ένα παιδί στο κινητό να γίνεται, να έχει επιτυχία στη ζωή του. Ούτε ένα παιδί. Ούτε καν τα παιδιά που σε ομιλίες που κάνω στα σχολεία μου λένε θα γίνω προγραμματιστής παιχνιδιών. Καταρχάς η επαγγελματική ζωή του προγραμματιστή παιχνιδιών έχει πεθάνει εδώ και χρόνια μετά την κρίση και τον COVID. Γιατί τα παιχνίδια όλα γίνονται με AI, οπότε δεν πληρώνεται κανένα για να φτιάχνει παιχνίδια. Είναι μύθος δηλαδή ότι το παιδί, άμα είναι στο κινητό, θα κάνει επιχείρηση, θα γίνει influencer ή οτιδήποτε.
20: Και πιστεύουν και ένα...
2: Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι πίσω από τους influencers υπάρχουν ολόκληρες ομάδες που τους υποστηρίζουν.
20: Βέβαια.
2: Δεν κάθεται influencer να γυρίσει όλα τα βίντεο, υπάρχει ομάδα που πληρώνεται και γίνονται όλα αυτά.
20: Υπάρχει υποστήριξη.
2: Λοιπόν, που ξεκινάνε τα παιδιά και λένε να φωτογραφίσω κάτι που τρώω, κάτι που βλέπω ή οτιδήποτε, δεν τους καταλήγει να γίνουν επιτυχημένα.
20: Και πολλοί γονείς μας λένε ότι το παιδί μου είναι ήδη πολλές ώρες στο κινητό και δεν μπορώ να το πάρω. Πιστεύω ότι αυτό είναι και έτσι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και δεν είναι αληθές, ότι δεν μπορείς, δεν μπορεί να επέμβει ο γονιός και να επιβληθεί σε ένα παιδί ώστε να του πάρει το κινητό.
2: Ναι.
20: Δεν ξέρω, σωστά. Τι να πω. Οπότε τελικά πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για το χρόνο μπροστά στην οθόνη και να αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο για το τι κάνει το παιδί όσο βρίσκεται μπροστά στην οθόνη. Εμείς αυτό κρατάμε.
2: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό και να έχουμε, δηλαδή βλέπεις το παιδί, παίζει Brawl Stars ή παίζει Roblox. Κάτσε και ασχολήσου και μάθε το παιχνίδι και δες το για να καταλάβεις πώς μιλήσει το παιδί ώστε να μπορέσει να το αποκολλήσει από αυτό το παιχνίδι. Και το Brawl Stars έχει στρατηγική και το Roblox έχει στρατηγική. Τα παιδιά δεν ασχολούνται με αυτό. Κάθονται και καίνε ώρες μπροστά στην οθόνη εις βάρος οικογενειακών δραστηριοτήτων ή της παρέας. Είναι αυτό που μου είπε ένα παιδί πολύ ωραία. Είπε ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί σε μια παρέα που ήμουνα. Mm-hmm. Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα.
20: Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Εννοείται. Μα το έχουμε χάσει αυτό πλέον. Το έχουμε χάσει. Δηλαδή δεν βλέπουμε ούτε παρέες. Και αν υπάρχουν παρέες, ας πούμε, και, και βλέπουμε 5-6 άτομα σε διάφορα έτσι, σημεία ή σε καφετέρειες και να κάθονται, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Είναι όλοι στα κινητά. Και το κάνουμε και εμείς οι μεγάλοι αυτό, για να μην το βάζουμε μόνο στα παιδιά. Έχει έρθει και σε εμάς αυτός ο εθισμός με το κινητό γενικότερα. Κακά τα ψέματα. Κύριε Βασιλάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Πιστεύω μας δώσατε πολλές πληροφορίες.
2: Όποτε θέλετε.
20: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ δερμά.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
20: Ο κύριος Νίκος Βασιλάκος, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό που κρατάμε είναι πως η τεχνολογία δεν πρόκειται να φύγει από τη ζωή μας. Ήρθε, έμεινε και θα μείνει. Μας βοηθάει η τεχνολογία. Απλά θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και να την χρησιμοποιούμε την τεχνολογία μόνο στο κομμάτι της βοήθειας και όχι στο κομμάτι του ότι θα μας κάνει, εν πάση περιπτώσει, κάτι κακό. Άρα δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε παιδιά φοβισμένα απέναντι στην τεχνολογία. Πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά που ξέρουν να τη χρησιμοποιούν και να την χρησιμοποιούν σωστά. Αυτό θα γίνει βέβαια και από εμάς τους γονείς, από τους μεγάλους. Αρκεί και εμείς να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνολογία. Όχι απαγόρευση λοιπόν χωρίς εξήγηση, αλλά σχέση και επικοινωνία, αλλά και όρια. Τα όρια πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο. Πολύ όμορφη συζήτηση με τον κύριο Βασιλάκο, θα τα λέμε μαζί του. Πιστεύω μας έδωσε πολλές πληροφορίες σε σχέση με το διαδίκτυο και γενικότερα σε σχέση με το διαδίκτυο και τη σχέση του διαδικτύου με τα παιδιά. Σε λίγη ώρα θα πούμε το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Καρίδη, τον Δήμαρχο Φούρνων, στη 1:30 το μεσημέρι εξόδιος ακολουθίας στο νησί των Φούρνων. Μεταβαίνουν εκεί και από την Ικαρία αλλά και από το νησί μας στη Σάμο φίλοι, συγγενείς, όλοι εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στη 1:30 το μεσημέρι στον πολύ αγαπητό Δήμαρχο των Φούρνων, τον Δημήτρη Καρίδη, και εκφράζουμε και εμείς και πάλι τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και τους οικείους του. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο, όπως κάνουμε κάθε μέρα στο κλείσιμο των εκπομπών μας, στις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές αυτό το διάστημα. Να πούμε λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου έχουμε τη θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ηραίων στις όχθες του ποταμού Ύμβρασου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, με τη συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα. Αύριο βέβαια είναι η μεγάλη πομπή των αρχαίων Ηραίων, η μεγάλη πομπή των Ηραίων μάλλον, με έναρξη από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου μέχρι το άγαλμα του Πυθαγόρα στις 9 ώρα το βράδυ, με μια έτσι πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματικά είναι μια εμπειρία να την παρακολουθήσετε. Σβήνουν τα φώτα όλα του Πυθαγορείου και πολλές έτσι γυναίκες ντυμένες με όμορφες έτσι ενδυμασίες και με πυρσούς πηγαίνουν έτσι κατά μήκος του εμπορικού δρόμου του Πυθαγορείου. Είναι πολύ όμορφο θέαμα και πραγματικά ταξιδεύουν, μας λένε, από τα πέρατα του κόσμου και γενικότερα για να παρακολουθήσουν αυτό το μοναδικό έτσι, τη μοναδική αυτή εκδήλωση. Έχουμε στις 21 του μηνός, 21 Αυγούστου, Jazz Festival στον ηγεμονικό κήπο με είσοδο ελεύθερη. Διοργάνωση ΡΟΕ και χορηγή εμπορικός σύλλογος Σάμου In-House και Evelyn Rent-A-Car. Πρώτο λοιπόν Samos Jazz Festival, πολύ όμορφη εκδήλωση, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει πιστεύω, οπότε πολύ καλό να το παρακολουθήσουμε. 21 Αυγούστου έχουμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου από τον Σύλλογο Ανάσα Αγάπης στην Ιδρούσα στις 10 ώρα το βράδυ, μεγάλο πανηγύρι με νησιώτικα και λαϊκά ακούσματα με Ματθαίο Γιαννούλη, Βασίλη Τερλέγκα και Ιωάννα Λεγάκη. Έχουμε μεγάλο νησιώτικο επίσης πανηγύρι στο πάρκινγκ της Πυρασφάλειας των Μυτιλινιών στις 9 ώρα το βράδυ, το Σάββατο 22 Αυγούστου λοιπόν, με τον Καμίτσι βλέπω εδώ, σε μια υπέροχη νησιώτικη βραδιά με την ορχήστρα του Νίκου Καμίτσι και του Ελευθερόγλου. Ένα χωριό, μια φανέλα. Έτσι αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση του συγκεκριμένου συλλόγου για αυτή την εκδήλωση. Έχουμε στις 22 Αυγούστου το Σάββατο στις 8.30 τα κυβελομαγειρέματα, όπως κάθε χρόνο, στον Πύργο. Με πολύ όμορφες γεύσεις, παραδοσιακές γεύσεις και νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζερέ. Και στις 22 Αυγούστου, στον Ξηρόκαρμπο, εκεί που είναι το πρώην λεπροκομείο στο Καρλόβαση, μεγάλη συναυλία, νησιώτικο γλέντι με τον Γιάννη Μπαρμπαρή και τον Βαγγέλη Σιγάλα. Έχουμε και το πανηγύρι στις 23 Αυγούστου του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου με τον Αποστόλη Καραμάνη, τον Νίκο Κοντιζά, τον Νίκο Κουτούζο, τον Νίκο Γκούφα και την Λίνα Αλατζίδου. Θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες για αυτό το πανηγύρι. Και στις 23 Αυγούστου επίσης, γιορτές κρασιού στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου και παρακαλεί βέβαια και η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως από την Πέμπτη και μετά να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα εκεί στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου του Άνω Βαθέως, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν εκεί το χώρο για να πραγματοποιηθεί το πανηγύρι την Κυριακή, γιορτές κρασιού μάλλον την Κυριακή 23 Αυγούστου. Αυτά λοιπόν έχουμε με τις εκδηλώσεις μας. Θα τα πούμε βέβαια και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες εδώ και από τις εκπομπές μας. Εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και να περνάτε καλά, με προσοχή στα δάση μας και στους δρόμους μας πάνω απ' όλα, γιατί η κίνηση είναι αυξημένη. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταμβακλή στην ρύθμιση του ήχου και του τηλεφωνικού κέντρου και από όλους εμάς εδώ στο 2000 FM, πολλές ευχές για ένα καλό υπόλοιπο πρωινό Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: 2000 FM.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
6: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες

0: κάποια στιγμή.
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Tell me why tonight I feel like dreaming.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Δύο χιλιάδες FM.

0: είσαι.
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
23: Πανουράκης.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
24: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
24: Μετά θα πάνε
6: όλα.
24: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει, ρε.
24: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Καναρί 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
27: Δύο χιλιάδες FM.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Δεν μου λες τώρα, καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχεις φύγει από εκεί μικρός, παραμένει ζωντανή, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχει μια την άκρη του στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, τις ρίζες του, και δεν τις ξεχνάει.
9: Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα με ένα τραύμα. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είσαι καθόλου μικρός.
8: Ναι.
9: Όταν λοιπόν αυτονομήθηκα, όταν μπορούσα μέσω της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πάω στη Θεσσαλονίκη και να ζω ένα μήνα κάθε τόσο,
8: ναι,
9: ή δύο μήνες ανάλογα με τις παραστάσεις και τα λοιπά, θέλησα να το κάνω, γιατί θέλησα να βγάλω ρίζα κάπου.
8: Mm.
9: Εγώ είμαι εσωτερικός πρόσφυγας στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Είμαι οικονομικός πρόσφυγας. Ήρθαν οι δικοί μου εδώ για να εργαστούν.
8: Όπως οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, που έχουν έρθει στην Αθήνα, έτσι είναι και παραπάνω.
9: Έτσι λοιπόν, και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχω και αδέρφια και ξαδέρφια, είχα και θείους που σιγά σιγά φεύγουν δυστυχώς. Θέλησα να βγάλω ριζούλα και ένα μικρό ανθάκι στη Θεσσαλονίκη και πάω συχνά. Έπειτα πήρα και έναν όρκο όταν πρωτοπήγα εκεί με παράσταση η οποία τιμήθηκε, επιβραβεύτηκε από το κοινό, ας πούμε. Θέλησα ό,τι καλό κάνω στην Αθήνα να το πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
8: Και πολύ καλά κάνεις.
9: Γιατί πολλές φορές με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιμετωπίζανε την περιφέρεια, την επαρχία, ακόμα και τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, με έναν τρόπο υποδέστερο,
8: φτηνιάρικο, υποτιμητικό. Ναι,
9: υποτιμητικό.
8: Ναι, ναι.
9: Ότι θα πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πράγματα δεύτερης ποιότητας. Εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
8: Και όμως υπάρχει κοινό στη Θεσσαλονίκη μεγάλο στο θέατρο. Αυτό βλέπω. Δηλαδή, και από τις συνεζητήσεις που κάνουμε τον Μπελτέκη, που είναι τώρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, και από άλλες περιπτώσεις, βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα κοινό, διότι είναι πολύ μικρότεροι αριθμητικά, αλλά βλέπεις ότι γεμίζουν.
9: Εγώ είμαι 15 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου.
8: Μάλιστα.
9: Και για λόγους συναισθηματικούς. Δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Είναι πολύ τιμητική θέση. Είμαι λοιπόν πάνω από το κρατικό έτσι πολλά χρόνια. 15 χρόνια. Έχω παίξει κιόλα στο κρατικό. Αριστοφάνη του Σαχαρνής κάναμε τότε. Λοιπόν, σας λέω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης πολλές φορές δεν το συναντά στην Αθήνα. Είναι ένα αμυγές κοινό. Είναι ντόπιοι άνθρωποι, όπου εάν παρακολουθούν τέχνης, θέατρο και ασχολούνται και με τα γράμματα, είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από αρκετούς Αθηναίους, οι οποίοι καμιά φορά έχουν βρεθεί τυχαία στην Αθήνα ή τυχαία έχουν πάει στο θέατρο. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβιβάσω το θεατρικό κοινό της Αθήνας.
8: Ναι.
9: Σίγουρα είναι τεράστιο, πολυπληθέστερο και πολύ καταρτισμένο, γιατί έχει να επιλέξει ανάμεσα από χιλιάδες παραστάσεις. Αλλά δεν άξιζε η Θεσσαλονίκη υποδέστερης αντιμετώπισης.
8: Βέβαια, ασφαλώς.
9: Ποτέ δεν πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό σκηνικό, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, πιο ευέλικτο. πάντα πήγαινα τις παραστάσεις όπως ήταν στην Αθήνα και πολλές φορές καλύτερα, γιατί η προσαρμογή είχε και κάποιες απαιτήσεις. Έτσι θα πάμε και το Μόρι τώρα, το κάθε Τρίτη με το Μόρι. Θα παίξουμε στο Κρατικό Θέατρο. Είχαμε μια πρόσκληση από εκεί, μια μετάκληση που κάνει το Κρατικό σε κάποιες παραστάσεις των Αθηνών. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή την παράσταση, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, την έχω λατρέψει.
8: Μα είναι παράσταση για να τη λατρέψεις αυτή.
9: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταφέρω να τη δείξω και στη Θεσσαλονίκη. Και όσο προχωράει η παράσταση, γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται πιο βιωματική, αφαιρείται εντελώς όλο τον μπαρόκ της υποκριτικής και, αν θέλεις, όλα τα τερτύπια των ηθοποιών.
8: Έχεις γίνει ο Μόρι σιγά σιγά.
9: Ναι.
8: Έχεις γίνει ο Μόρι.
9: Έχω γίνει ο Μόρι, ελπίζω. Ναι. Όχι και ηλικιακά.
8: Όχι ηλικιακά, δεν έχεις γίνει. Αλλά έχεις γίνει ο Μόρι στην παράσταση. Το ένιωσα αυτό.
9: Ναι, έχω γίνει.
8: Ναι.
9: Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ.
8: Ναι.
9: Γιατί ο Μόρι είναι πολύ κοντά στη δική μου φιλοσοφία ζωής.
8: Μα αυτό είναι το φοβερό με αυτό το ρόλο. Ότι είναι. Νιώθω ότι παίζεις με έναν τρόπο λίγο και τον εαυτό σου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος συναισθηματικός, γλυκός ο Μόρι, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπεράνω λίγο.
9: Ναι, έτσι. Ο Μόρι είναι πιο καλός από μένα.
8: Καλά,
9: ψυχικά.
8: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο καλός που δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι.
9: Ναι, είναι το
8: τόσο.
9: Ιδανικό.
8: Ναι.
9: Εγώ είμαι και λίγο επικριτικός καμιά φορά. Αν θέλεις, και λόγω της τέχνης μου οφείλω να έχω μια κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα, η οποία μερικές φορές μπορεί και να με δηλητηριάζει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο κοντά στη φιλοσοφία μου ο Μόρι, που τον έχω ρουφήξει και που του έχω δώσει και δικά μου στοιχεία, αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα.
8: Ναι.
9: Θα έλεγα ότι μερικές φορές έχω παρέμβει και στο κείμενο. Εγώ έχω λατρεύω τη μητέρα μου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Από όλα λοιπόν, η οποία έχει και πάρα πολύ χιούμορ.
8: Ναι.
9: Από όλα τα ρητά της μητέρας μου, γιατί πολλές φορές έλεγε σοφίες απίστευτες η μητέρα μου. Έχω πάρει αυτά που ταιριάζανε στο Μόρι. Και υπάρχουν στιγμές που τα βάζω μέσα στην παράσταση.
8: Ξέρεις τι μου φαίνεται, ότι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να παίξεις έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτή η απέραντη καλοσύνη που βγάζει ο Μόρι
9: μπορεί να ψευτήσει.
8: Ναι, ναι. Είναι γενικά, ξέρεις, αυτό το βλέπεις ας πούμε ακόμα και στα παραμύθια και σε όλα αυτά. Οι στάρ είναι συνήθως οι κακοί. Και όχι οι πολύ καλοί. Ο πολύ καλός, όπως και ο πολύ ωραίος, και στις ταινίες και παντού, είναι λίγο βαρετό πράγμα.
9: Ναι,
8: έτσι,
9: ναι,
8: δεν είναι. Νομίζω είναι, τουλάχιστον είναι. Για έναν ηθοποιό.
9: Οι κακοί αρέσουν, οι αλήτες αρέσουν.
8: Ναι, οι αλήτες αυτό... ή τέλος πάντων κάποιοι που έχουν κρυμμένα κάποια πράγματα μέσα που έχουν και μια.
9: Ναι.
8: Ο Μόρι είναι ένας άγιος.
9: Ναι.
8: Είναι δύσκολο να παίξεις κάτι
9: τέτοιο. Τα κακά παιδιά αρέσουν, γι' αυτό εσύ και εγώ δεν έχουμε επιτυχία στις γυναίκες.
8: Μην το λες, εσύ έχεις τεράστια επιτυχία.
9: Α, έχεις.
8: Έτσι έχω καταλάβει εδώ που μπήκες.
9: Εντάξει, εδώ με αγαπάνε.
8: Δεν μου λες, μια και το λες αυτό, για πες μου έρωτα, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου?
9: Τεράστιο.
8: Τεράστιο.
9: Ξέρεις, εγώ είμαι εξαιρετικά συναισθηματικός. Δηλαδή, κλαίω και με τις διαφημίσεις που λένε.
8: Ναι.
9: Πραγματικά κλαίω με τις διαφημίσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις που τις κάνουν τόσο ωραία και έχουν μέσα μια στιγμή. Μπορώ να κλάψω με μια συγχορδία μουσική.
8: Ναι.
9: Μπορώ να κλάψω με μια. Ξέρεις, εγώ δεν τρελαίνομαι με την όπερα.
8: Ναι.
9: Ούτε καταλαβαίνω το πώς τραγουδάνε, τη γλώσσα. Γερμανικά, ιταλικά. Τα ιταλικά κάπως λιγάκι, γιατί μοιάζουν με τα δικά μας. Όταν όμως ακούω την Γκάλας, χωρίς να καταλάβω τι λέει, από τη χρειά της φωνής της, από την τοποθέτησή της και από το συναίσθημα που βγάζει η νότα, το ξέρεις ότι έχω βουρκώσει, έχω δακρύσει.
8: Αλήθεια, ε?
9: Βεβαίως.
8: Κοίταξε, βέβαια με τις διαφημίσεις δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά μπορεί να κλάψεις και επειδή είναι πάρα πολύ χάλια.
9: Με τα πάντα μπορείς να κλάψεις.
8: Ξέρεις τι γίνεται, εσύ έχεις το εξής. Από τη μια μεριά είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια. Από την άλλη μεριά, επειδή έχεις πολύ χιούμορ, δεν μπορεί να μην κρύβεις και λίγο έτσι. Λίγο δηλητήριο κρύβεις, γιατί το χιούμορ έχει πάντα. Ο σαρκασμός και ο αυτός σαρκασμός έχει λίγο δηλητήριο, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό.
9: Έχω.
8: Για να μπορέσεις να δεις κάτι και να γελάσεις, πρέπει να το διακομωδήσεις. Για να μπορέσεις να το διακομωδήσεις, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από την καλοσύνη σου, κακά τα ψέματα.
9: Και πρέπει να καταλάβεις από κάτω όλη αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, την σατρική αντιμετώπιση που έχει ένα πράγμα. Για να την καταλάβεις πρέπει να την εμπεριέχεις.
8: Ναι. Να σου πω, σε πιάνουν τα γέλια στο σκηνή? Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι είσαι από τους ηθοποιούς που αν παίζει κάποιος μαζί του, υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς κατάσταση νευρικού γέλιου.
9: Κοίταξε, έχω βασανίσει πάρα πολύ κόσμο.
8: Το πιστεύω, ναι.
9: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα καταγγείλουν και οι συναδελφοί μου, άντρες, γυναίκες, θα έπρεπε να είμαι μέσα στο Me Too τώρα.
8: Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
9: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι κάνω εγκληματικά πράγματα. Προετοιμάζω μία κατάσταση, λέγοντας κάτι στο καμαρίνι, ας πούμε, το οποίο πια υπάρχει στο υποσυνείδητο του ηθοποιού, και όταν είμαι επάνω στη σκηνή, κάνω κάτι ανεπαίσθητο, το οποίο παραπέμπει σε
8: εκεί,
9: αυτό,
8: ναι.
9: Και καταστρέφω τον συνάδελφό μου απέναντι. Όπου είναι αναγκαίο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου δεν καταστρέφει το ρόλο,
8: ναι,
9: το έργο,
8: ναι,
9: και όπου συμπληρώνει,
8: ναι, ναι, ναι,
9: την ατμόσφαιρα, την κομική. Μερικές φορές, θυμάμαι, παίζαμε ένα έργο στο Λαμπέτι, την Ερωτική Αναρχία. Υπήρχε κάθε βράδυ το δεκάλεπτο του Γρηγόρη εκεί.
8: Ναι.
9: Μας τσακώνανε με την Μπέμη τη Ζούνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Αλεξάνδρα Λαδικού. Μας τσακώνανε που είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο και ερωτοτροπούσαμε.
8: Ναι.
9: Και έπρεπε να δικαιολογήσω εγώ αυτή την κατάσταση.
8: Ναι.
9: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έλεγα. Κάθε βράδυ ερχόταν θεατές,
8: ναι,
9: για να ακούσουν αυτά που, τα διαφορετικά που θα έλεγα, γιατί έλεγα διάφορες άλλες αηδίες, προσπαθώντας να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν γυρισμένοι πλάτη, γιατί δεν ξέρανε τι θα πω κάθε βράδυ.
8: Άρα σας αρέσει αυτό να τους...
9: Είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Είναι φοβερή πρόκληση,
8: ναι.
9: Είναι φοβερή έκθεση, γιατί μπορεί να σε εκθέσει, μπορεί ξαφνικά να σταματήσεις.
8: Βέβαια.
9: Να μην μπορείς να συνεχίσεις.
8: Ναι.
9: Όλη αυτή τη χαζομάρα,
8: ναι,
9: που,
8: ναι,
9: κάνεις,
8: ναι.
9: Αλλά για μένα είναι φοβερή άσκηση.
8: Να σου πω, γενικώς, με τους συναδέλφους τι σχέσεις έχεις? Έχεις καταφέρει να κάνεις φιλίες μέσα στο θέατρο?
9: Βέβαια,
8: έχεις.
9: Με όλους έχω κάνει φιλίες,
8: ναι.
9: Τους αγαπώ και με αγαπάνε, πλην από μία-δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που πιθανό να μην ταιριάξανε τα χνότα μας. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Απλώς δεν έχουμε τη μεγάλη χαρά, πώς το λένε, τη μεγάλη επιθυμία να βρεθούμε.
8: Έχεις
9: να
8: τη φήμη πάντως του κυρίου στο θέατρο. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος. Για...
9: καλό
8: δεν
9: είναι αυτό.
8: Καλό δεν
9: ξέρω
8: είναι αυτό.
9: Να σου πω, αφού και είπαμε ότι αρέσουν τα κακά παιδιά.
8: Καλά, εντάξει, αρέσουν τα κακά παιδιά, αλλά δες και όλο αυτό, όλο αυτό που έχει γίνει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Τη δυσφήμιση μέσα από υποθέσεις.

0: Ναι. Ένα αστείο που λέμε. Και εγώ λέω αστεία πολλές φορές. Σκέψου τώρα ο καθένας. Και σε σένα έκανα αστεία πριν.
1: Ναι.
0: Και μιλήσαμε λίγο πιο τολμηρά. Σκέψου να βγεις ή να βγω μεθαύριο και να πούμε ότι κάναμε μια συνέντευξη και μου έλεγε σεξουαλικά υπονοούμενα. Δηλαδή, έλεος. Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Πάντως, έχεις νιώσει ότι οι γυναίκες, η θέση της γυναίκας στο θέατρο παραμένει λίγο πιο δύσκολη?
2: 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Δεν νοείται δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώνει 2, 3 και 4 παιδιά να μην θεωρείται εργασία.
1: Ναι, ούτε νοείται ακόμα σήμερα να έχουμε διαφορές ανάμεσα στα φύλλα σε εργασιακά δικαιώματα, σε απολαβές κτλ. Τα οποία είναι δεδομένα ότι υπάρχουν, το δείχνουν όλες οι έρευνες.
0: Πρέπει να βγαίνει πολύ νωρίτερα στη σύνταξη όταν έχει μεγαλώσει παιδιά. Θεωρείται εργασία και τεράστια προσφορά στην πατρίδα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όταν έχει μεγαλώσει από ένα αριθμό και πάνω παιδιών, να θεωρηθεί όλη η μητρότητά της, όλα τα χρόνια της μητρότητας, εργασιακά χρόνια, με ένσημα.
1: Δεν μου λες, μια και μου τα λες αυτά τώρα, μπήκες ποτέ, ασχολήθηκες ποτέ με την πολιτική, έτσι?
0: Όχι, όχι, είχα κάποιες προτάσεις.
1: Είχες σίγουρα προτάσεις, ναι. Το θεωρώ αυτονόητο.
0: Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να πω περισσότερα πράγματα μέσα από την τέχνη μου αφενός. Αφετέρου, δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στράτευση σε ένα κόμμα και την πειθαρχία σε μια γραμμή με την οποία και να διαφωνώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Πρωθυπουργός ή ο γραμματέας του κόμματος, ενώ έχω κάποιες άλλες απόψεις ή κάποιες αντιρρήσεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα για το οποίο ένας καλλιτέχνης δυσκολεύεται να μπει στην πολιτική, και όταν μπει πολλές φορές θέλει να βγει. Και πιστεύω το ίδιο εγώ και για τους δημοσιογράφους, ότι θα έπρεπε να είναι το στοιχείο που τους αποτρέπει.
0: Επειδή δεν μου αρέσει αυτή η καπηλεία, η εκμετάλλευση, αν θέλεις, της δημοφιλίας ή της επωνυμίας σε έναν καλλιτέχνη, άντε να το χώσουμε γι' αυτόν μες στο κόμμα, να τσιμπήσουμε μερικά ψυχαλάκια. Να αυτό. Και μόλις μπει στο κόμμα, ας πούμε, δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν ή να τον τοποθετήσουν κάπου. Και μιλάω βεβαίως για το σύνολο. Πάντα μιλάμε για το σύνολο και δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για τον κόσμο σήμερα. Είσαι αισιόδοξος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
0: Όχι.
1: Βλέπουμε εδώ πόλεμο, ιστορίες, δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά.
0: Όχι.
1: Για τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον, μια τεράστια απογοήτευση. Πιστεύαμε ότι η γενιά μας δεν έζησε πόλεμο και ότι αποκλείεται και να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον,
0: ναι,
1: και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Και εδώ πάμε σε μια κατάσταση που μας πάει πίσω, σαφώς.
0: Όχι, δυστυχώς. Και επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά αυτός ο θλιβερός κανόνας της ιστορίας, ότι ο ισχυρός έχει την ισχύ, αυτός αποφασίζει. Αυτός, ακόμα και αν κάνει εγκλήματα, τα βαφτίζει παρεμβάσεις, επεμβάσεις υπέρ κάποιας μεγάλης ηθικής αξίας. Δυστυχώς ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης, συγγραφής, αντί να γίνει καλύτερος γίνεται χειρότερος. Ξέραμε πάντοτε, και ειδικά εδώ στην πατρίδα μας, επειδή είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή, ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άμα το δει κανείς ακόμα και μέσα από την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία, ποιοι μας απελευθέρωσαν το 21, ποιοι μας βοήθησαν, πού γίναμε υποτελείς, από πού πήραμε

0: με τα δάνεια, ποιοι ήταν οι εγγυήτριες δυνάμεις,
1: ναι.
0: Αν δεν ρωτάγαμε τον τάδε ή τον τάδε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις οι μεγάλες, ακόμα και για την καθημερινότητα του απλού λαού, παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε πλέον ραγιάδες, γίναμε δούλοι. Υποταχτήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά καρότα και πολλά ζαχαρωτά, ότι ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός, αύριο μπορεί και εσύ να γίνεις εκατομμυριούχος, μπορεί και εσύ να γίνεις πλούσιος, το επιτρέπει το σύστημα, άρα κάτσε να το υπηρετήσεις, να υποταγείς αυτό και μασάς αυτή την καραμέλα και προχωράς. Νομίζω ότι πρέπει ο αγώνας όλων μας, η καθημερινότητά μας, η ψήφος μας, οι αποφάσεις μας, οι αντιστάσεις μας, πρέπει να είναι να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Δεν μιλάω μέσα από κάποιο κόμμα ή μέσα από μια αριστερή, αν θέλετε, η αριστερίζουσα ιδεολογία. Πρέπει να μειωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στο φτωχό και στο πλούσιο, στο δυνατό και στον αδύνατο.
1: Η ανισότητα.
0: Αλλιώς δεν έχουμε καμία σωτηρία.
1: Ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που οι άνθρωποι της τέχνης, οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι συγγραφείς βέβαια, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ήταν αρκετά παρεμβατικοί και ακουγόταν πολύ ο λόγος τους. Νιώθεις ότι αυτό έχει υποχωρήσει σήμερα, και αν έχει υποχωρήσει, γιατί συμβαίνει?
0: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα λόγια που είπα λίγο πριν, τα θεωρώ εξαιρετικά παρεμβατικά και πολύ πιο χρήσιμα από το να βγάλω ένα προσωπικό, πώς το λένε αυτά τα TikTok ή τα mail ή τα τέτοια. Απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, επηρεάζουμε πολύ κόσμο. Δεν είμαστε ενταγμένοι κάπου ώστε να μας απορρίψουν de facto και να πούνε «Έλα,
1: αυτός
0: τα
1: λέει γιατί είναι,
0: αυτός
1: με τον
0: τάδε». Με τον τάδε. Είμαστε ουδέτεροι και νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε χρώμα πάνω.
1: Άρα
0: μας.
1: Καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι πρέπει οι άνθρωποι του
0: πρέπει να παρεμβαίνουν και να μιλάνε. Εγώ αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ τις συνεντεύξεις. Απελευθερώνομαι από το ρόλο μου, βγαίνω απ' έξω, μιλάω σαν Γρηγόρης και μπορώ να πω 5 πράγματα που δεν μπορώ να τα πω μέσα από το κείμενό μου. Και βεβαίως όπου υπάρχει ομαδική στράτευση, να είμαστε μέσα.
1: Πιστεύεις στους συλλογικούς αγώνες, ας πούμε? Δεν είναι ο ατομισμός
0: υποπροϋποθέσεις
1: είναι σήμερα, γιατί είναι κυρίαρχος ο ατομισμός. Υποπροϋποθέσεις, βλέπεις?
0: Υποπροϋποθέσεις.
1: Το
0: είναι το πρώτο μέρος της συνέντευξης αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο για να πούμε για τους συλλογικούς αγώνες.
1: Ναι, γιατί οι συλλογικοί αγώνες θέλουν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν ισχύουν πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι πολλοί έχουν αποσυρθεί από τους συλλογικούς αγώνες. Λοιπόν, κάτσε να μας τα πεις τώρα μέσα από ένα τραγούδι.
0: Ποιο, τι?
1: Να βάλουμε από το παραθυρό σου.
0: Α, ναι.
1: Θοδωράκης.
0: Ναι, ναι. Γειτονιά των Αγγέλων. Ναι.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, είναι εδώ ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας, και συζητάμε διάφορα πράγματα και για το σήμερα και για το χθες, αλλά θέλω να τον ρωτήσω, επειδή έχεις παίξει τα πάντα. Κοίταζα λίγο έτσι, άνοιξα, γκουγκλάρισα, γιατί τώρα πια είναι εύκολα όλα αυτά. Παλιά θα έψαχνα τα προγράμματα που έχω στο σπίτι μου, θα έκανα τηλέφωνα. Τώρα με ένα Google σε έχω βρει αμέσως.
5: Τώρα ο καθένας έχει την εφημερίδα.
4: Τώρα ο καθένας
5: ακριβώς. Αυτό είναι και καλό και κακό.
4: Είναι και καλό και κακό.
5: Έτσι,
4: ναι.
5: Γιατί μπορεί και να μας εκθέσει ανεπανόρθωτα. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά, τι ανεβάζουμε.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Τι δείχνουμε.
4: Ναι, όλα αυτά. Ναι. Αλλά τώρα κάτι είπε τώρα, εντάξει. Έχουμε γεμίσει προσεκτικού το τελευταίο διάστημα. Ο καθένας βγάζει ό,τι του κατέβει. Τέλος πάντων, έχεις παίξει λοιπόν πάρα πολύ ωραίους ρόλους, τα πάντα. Πες μου τι από αυτά που έχεις κάνει έχει γράψει μέσα στην ψυχή σου.
5: Έχει γράψει ο βιολιστής Στέγη. Πάρα πολύ.
4: Ήταν εμβληματικός.
5: Σπουδαίο έργο. Ναι. Από όλες τις απόψεις. Από κείμενο, σεναριακά, να το πω έτσι, στην απλή γλώσσα και του σινεμά και της τηλεόρασης. Μουσικά. Χορογραφικά. Είναι το μόνο musical, πιστεύω. Για μένα είναι το ωραιότερο musical. Γιατί ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη και μια δυσκολία που έχει ο Έλληνας για το μουσικό θέατρο,
4: ναι,
5: είναι το μόνο musical στο οποίο περνάει αβίαστα και χωρίς κανένα εμπόδιο από την πρόζα στη μουσική, στο, ναι, τραγούδι και στο χορό.
4: Ναι, ναι, ναι,
5: γίνεται,
4: ναι, ναι,
5: σαν ένα δρόμενο όλο αυτό το πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
4: Ναι, γιατί πολλές φορές στα musical η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που αρχίζει κάποιος να τραγουδάει στα καλά του καθουμένου.
5: Στα καλά του καθουμένου.
4: Είναι λίγο, ναι.
5: Αρκεί να σου πω το εξής.
4: Αμήχανο κάπως.
5: Που μου έκανε πολύ εντύπωση για να εδραιώσω, αν θέλεις, αυτή την άποψη.
4: Ναι.
5: Πολλές φορές τραγουδάω εγώ γιατί είμαι ψώνιο. Και στην τηλεόραση, ναι, και στο ραδιόφωνο, ναι, και τα λοιπά. Να, και τώρα βάζουμε τραγούδια μου και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, καμιά φορά μου ακούνε λοιπόν άνθρωποι και μου λένε, μα εσείς τραγουδάτε πολύ ωραία. Του λέω, το βιολιστή τον είχατε δει? Μου λένε, βεβαίως. Λέω, εκεί έλεγα 15 τραγούδια. Σοβαρά?
4: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Όχι. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μου δίνει χαρά.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Γιατί δεν καταλαβαίνανε ότι τραγουδάω εκεί.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ρόλος. Θέατρο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, ο βιολιστής, ο Ιδίποδας, ο οποίος με χάραξε, ήταν η τραγωδία που με οδήγησε στο θέατρο. Όταν την είδα, όταν τη διάβασα, λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη που να ασχολείται με τέτοια έργα. Να λέω τέτοια. Να ασχολούμαι με αυτές τις αξίες, με αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι θα φανεί λίγο σαν διαφήμιση, επειδή είναι το επίκαιρο.
4: Εντάξει.
5: Είναι ο Μόρι.
4: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που παίζεις άλλωστε τώρα είναι πάντα αυτό που σε σφραγίζει. Ναι.
5: Είναι ο
4: και
5: Μόρι,
4: σου πάει πάρα πολύ.
5: Ο Μόρι περικλεί όλα τα έργα που έχω παίξει, φιλοσοφικά και ιδεολογικά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο τα περικλεί, είναι και όλα αυτά που θέλω να πω στη ζωή μου και στο θέατρο.
4: Mm.
5: Τα λέει όλα.
4: Τα λέει, όντως τα λέει.
5: Ναι.
4: Δεν μου λες από τις συνεργασίες σου ποια ήταν η πιο... Δηλαδή από ηθοποιούς που έχεις παίξει, από σκηνοθέτες που σε έχουν σκηνοθετήσει. Τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, λες να ορίστε. Τίτλος τιμής, ας
5: δεν
4: πούμε.
5: Δεν θα ξεχάσω το Ζίλντα Σεν, τη Μελίνα με την οποία ξεκίνησα, το θείασο του Γιάννη Φέρτη στο Γλυκόπουλι της Νιώτης, η συνεργασία με τον Ανδρέα Βουτσινά, Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από το Σταμάτη Φασουλή. Είναι μεγάλος θεατράνθρωπος ο Σταμάτης. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Κώστα Τζιάνο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε σύγχρονο έργο αλλά και σε αρχαία τραγωδία. Και από ποιους δεν έχω μάθει.
4: Μάλιστα. Από ηθοποιούς έτσι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί πιο...
5: Μία παρτενέρ μου, θα έλεγα, η μόνιμη σύζυγος και ερωμένη ήταν η Πέμι Ζούνη στο θέατρο Λαμπέτη.
4: Ναι.
5: Η Κάτια Ιδανδουλάκη. Να σου πω κάτι, δεν μ' αρέσει πάρα
4: πολύ. Ναι, το ξέρω γιατί θα αδικήσεις.
5: Καθόλου,
4: θα αδικήσεις. Ναι, ναι, ναι,
5: γιατί πρέπει
4: εντάξει.
5: Να πω πολύ κόσμο.
4: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
5: Γιατί ένα από τα πράγματα που εξετάζω πάντα είναι αν ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Δεν μπορώ να υπάρχει δηλητήριο, δεν μπορώ να υπάρχει τοξικότητα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
4: Δες μου λες τώρα, μια και μου ανέφερες το Ζίλτα Σεν, θέλω να μου πεις μια ιστορία αστεία.
5: Στην έχω πει.
4: Την έχεις πει.
5: Σε καρφώνεις τώρα. Θες να την πω δημόσια.
4: Θέλω να την πεις δημόσια, ναι, γιατί είναι πολύ ωραία. Και θα είναι τέλεια.
5: Πια πολλές τώρα. Με τον,
4: ναι.
5: Με τον ηθοποιό.
4: Ναι, με τον ηθοποιό. Ναι.
5: Κάνουμε πρόβα λοιπόν.
4: Ναι.
5: Να το πούμε και στον κόσμο.
4: Ναι.
5: Κάνουμε πρόβα στο πιο σοβαρό τη Virginia Woolf. Και κάποια στιγμή κάνει τον τελευταίο μονόλογο η Τζεν Καρέζη που έπαιζε τη Μάρθα. Είναι πολύ μπροστά, προσκήνιο. Αλλά είμαστε αμφιθέατρο. Ο πρώτος θεατής απέχει από μένα 1,5 μέτρο. Εγώ κάθομαι σε μια πολυθρόνα έτσι και την ακούω. Και νιώθω τρομερά εκτεθειμένος. Δηλαδή είμαι μπροστά στα πόδια του πρώτου θεατή.
4: Ναι.
5: Η Τζέννη παράζει, ας πούμε. Λέει απίστευτα πράγματα. Είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί τους, ας πούμε, και θα πει ότι όλο αυτό δεν υπάρχει, ήταν ένα ψέμα κατασκευασμένο. Εγώ νιώθω τρομερά αμήχανα και λέω στον Ντασέν, του λέω, κύριε Ντασέν, μήπως είμαι πολύ μπροστά και παίρνω λιγάκι και τα μάτια των θεατών από την Τζέννη. Πώς πρέπει να την αφήσουμε μόνη της μπροστά. Εγώ ήθελα να την κοπανίσω, να πάω πίσω.
4: Να πας πίσω, ναι.
5: Ναι.
4: Στο πίσω μέρος σκηνής, ας πούμε.
5: Στο πίσω μέρος σκηνής.
4: Ναι.
5: Λέω, μήπως λίγο πριν αρχίσει το μονόλογο η Τζέννη.
4: Δεν είναι ωραίο να είμαι εδώ.
5: Να σηκωθώ σιγά-σιγά ακούγοντάς την και να πάω προς το Τζάκι. Γίνεται ο χρώσοντας και μου λέει με τα σπασμένα του ελληνικά, είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Τ' αρχίσει το μονόλογο του Τζένι και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει, ήξερε και γαλλικά και του λέει, Τζούλη συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιτίωπας στο έργο, ποιος θα πάει προς το Τζάκι? No Αιτίωπας. Αιτίωπας, Γκριγόρης. Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιτίωπας στην ιστορία, βέβαια. Που τη λέγαμε μετά και μπροστά του.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Τελειώνουμε. Είδες, τέλος λέει ο χρόνος.
5: Αυτή είναι κακιά, την
4: κακιά,
5: ξέρω και
4: ναι,
5: από άλλες φορές.
4: Να μας τελειώσει βέβαια και από άλλες φορές. Χριστίνα Αγγελάκη, γνωστή. Γνωστή για την κακία της. Λοιπόν, τι να σου πω. Χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Είδες, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τραγούδια.
5: Δεν πειράζει,
4: μόνο μιλήσαμε.
5: Θα κάνουμε άλλες εκπομπές,
4: ναι,
5: με τραγούδια.
4: Λοιπόν, θα έρθει στην επόμενη να μιλήσουμε για τον Αιθίωπα.
5: Μόνο
4: για τον Αιθίωπα. Να μην πούμε
5: πολλές.
4: Και για τον σκηνοθέτη, όπως είπαμε σήμερα, και για το δημόσιο πρόσωπο. Μόνο τον Αιθίωπα την
5: μόνο
4: επόμενη.
5: Μόνο Αιθίωπας.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ, ήταν πολύ τιμητικό που με κάλεσε την εκπομπή σου.
4: Αλήθεια, αστειεύεσαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχω και ως τραγουδιστή.
5: Για να δούμε.
4: Έτσι, για να δούμε.
5: Φοβάμαι
4: στη σειρά μου, δεν μπορεί.
5: Φοβάμαι τη σύγκριση.
4: Καλά, άστα αυτά τώρα. Δεν θα τραγουδήσω εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Με τι να κλείσουμε τώρα, ποιο θέλεις απ' όλα? Να πάρουμε, θα πιω απόψε το φεγγάρι, έτσι που είναι.
5: Μπράβο.
4: Ερωτικό, αρέσει σε όλους.
5: Έτσι,
4: αυτό είναι.
5: Έτσι.
4: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
18: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Φιλάμε, κλείσε με.
18: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
21: Στέφανε!
22: Ναι!
21: Πάω σούπερ μάρκετ.
22: Στο τάδε?
21: Όχι!
22: Στο άλλο τάδε?
21: Μπα, όχι!
22: Πού θα πας?
21: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
23: VKD Market, λοιπόν.
21: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: 2000 FM.
25: Ήταν με τον Tom Cruise. Όχι, ρε εσύ. Δεν ήταν πάντως.
26: Ποια ήταν με τον Tom Cruise που είπε ότι ήταν ο καλύτερος εραστής της ζωής μου. Ο Tom Cruise και δεν του το είχαμε.
25: Α, ναι. Ναι, η Σέρ το είχε πει.
26: Στα μπούτια της μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν.
25: Ήτανε χρόνια ή απλά ήτανε...
26: Ήτανε χρόνια. Και του έδωσε ένα ούψ και έκανε καριέρα.
25: Μάλιστα. Λοιπόν, η Σέρ έχει παντρευτεί δύο άντρες, ναι. τον Γκρέγκ Όλντμαν, Σόνι Μπόνο, γνωστέ σχέσει Έλβι Πρίσλεϊ,
26: Έλβι Πρίσλεϊ.
25: Ισχυρισμό λέει. Το ισχυριστή αυτή. Ντέιβιντ Γκέφεν, Τόμ Κρούζ, Βαλ Κίλμερ.
26: Να, ο Τόμ Κρούζ.
25: Ρομπ Καμιλέτη. Ποιο είναι ο Ρομπ Καμιλέτη? Πρόσφατη σχέση, Αλεξάνδρ Έντουαρτ. Περίμενε τώρα να δω το τεκνό.
26: Έλα.
25: Μαυράκι, μαυρουλάκι.
26: Μαυρουλάκι με μεγάλο πιπάκι. Απά!
25: Ναι, καλά. Φρέσκο, φρέσκο τέτοιο.
26: Τι φρέσκο,
25: φρέσκο. Φρέσκο ψάρι, λέω εγώ. Φρέσκο ψάρι, όχι με το θόλο το μάτι.
26: Έλα, πήγαινε, πόσο χρόνο είναι αυτός?
25: Ωραίο, ωραίος. Έχει και στα δόντια κάτι, έχει βάλει διαμάντια,
26: ναι,
25: δεν ξέρω.
26: Έχει βάλει,
25: τι.
26: Ναι. Του τα έχει τον έχει χρυσώσει.
25: Αυτός είναι 25, όχι, 35 χρόνια μικρότερός της. Δηλαδή αυτή είναι 80, μείον 30, 50, μείον 45 χρονών.
26: 45.
25: Να χαρά.
26: Την ερωτεύτηκε τη ΣΕΡ.
25: Όχι, παιδί.
26: Θέλει καριέρα τώρα,
25: ναι,
26: το παιδάκι,
25: ναι, ναι,
26: αυτό.
25: Ακριβώς.
26: Ε?
25: Ναι. Και θα την κάνει κιόλας την καριέρα. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι σε αυτή την ηλικία δεν θες και πολλά.
26: Βέβαια.
25: Ναι, είναι ξεκούραστα. Δεν έχεις απαιτήσει δηλαδή ο άλλος να είναι μηχανή. Με λες, απλά πραγματάκια. Πια. Αυτό. Και είναι εντάξει, έτοιμη. Έτοιμη για νάνη.
26: Ξέρεις, σκεφτόμουν.
25: Τι?
26: Το έλεγα σε ένα φίλο μου.
25: Ναι.
26: Λοιπόν, είναι λίγο. Η αντρική πορνεία, παιδιά, στην εποχή μας είναι πολύ πιο μεγάλη από τη γυναικεία. Γιατί έχουν πιο πολύ ζήτηση τα αγόρια. Και από άντρες και από γυναίκες. Και υπάρχουν αγόρια που τα κάνουν όλα.
25: Μια χαρά. Είδες αυτό. Είδες
26: άμα... Δεν μένεις ανέργος.
25: Είδες άμα είσαι πολυπράγμων.
26: Είναι αυτό που
25: τα ξέρεις όλα και τα κάνεις όλα. Μια χαρά.
26: Μάθε τέχνη κι άστινα και ομπινώσεις κι άστινα.
25: Λοιπόν, να σου πω κάτι, έχει γίνει με το γιο μιας πριγκίπισσας, ο οποίος είναι στα δικαστήρια και βγήκε και με ένα σκάνδαλο με την πριγκίπισσα αυτή, ότι αντάλλασε email με τον Επστάιν και έχει γίνει της Μουρλής, της Νορβηγίας είναι, της...
26: Παιδιά, βγήκανε τα έγγραφα του Επστάιν. Συγγνώμη, αυτός κρατούσε και ημερολόγιο.
25: Μάλλον, ναι.
26: Δηλαδή έκανε που έκανε τις κουτσουκέλες του και τις βρωμιές του. Τον άλλο, τον πρίγκιπα, τον Άντριου, τον είδες εκεί πέρα στα τέσσερα με μία πιτσιρίκα.
25: Πού?
26: Βγήκαν κάτι βίντεο που είναι στα τέσσερα με μία πιτσιρίκα.
25: Μάλιστα.
26: Οι κόρες του δεν τον θέλουν ούτε ζωγραφιστό σου.
25: Α, λέει... ναι, στάνε με τις φωτός του πρίγκιπα του, ναι.
26: Η άλλη πριγκίπισσα ποιοι είναι, τους είχε μπλέξει δε
25: είναι
26: όλους,
25: μία,
26: έτσι.
25: Είναι μία, αυτό
26: τώρα... Πρόεδροι τον είπα και τέτοια.
25: Αυτό τώρα είναι, ναι. Αυτό είναι άσχετο με τον Άντριου, είναι η πριγκίπισσα της Νορβηγίας που νομίζω ότι κατηγορείται και δικάζει το γιος της για ουσίες, κάτι τέτοιο, θα το βρω τώρα. Και πάνω σε αυτό το σάλο με το γιο της βγήκε και ότι αυτή αντάλλασε mail με τον Επστάιν. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό.
26: Παιδιά, συγγνώμη, σε λίγο θα ψαχνόμαστε μεταξύ μας. Έχει αφήσει κανέναν έξω από το παιχνίδι ο Επστάιν?
25: Λοιπόν, η δίκη του γιου της πριγκίπισσαν μέτε Μάριτ.
26: Της Νορβηγίας.
25: Της Νορβηγίας. Στην Νορβηγία δεν είναι και η άλλη με τον Σαμάνο? Είναι και είναι άλλη πριγκίπισσα αυτή, όχι?
26: Δεν θυμάμαι τώρα,
25: Νορβηγία,
26: τα έχω
25: μπλέξει. Του λέμε ψυχρούς, καλέ, δεν βάζουν κολοκάτω. Συγγνώμη. Ένα τέτοιο είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αναμένεται, λέει, ο γιος της να είναι αντιμέτωπος με, είναι μάλλον αντιμέτωπος με 10 χρόνια φυλάκισης. Ο γιος της πριγκίπισσας, ο οποίος τι έκανε αυτός, κάτι έκανε.
26: Τι θα έκανε, παιδί από σπίτι και αυτό.
25: Μια χαρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες ανάμεσα σε 4 άλλους για βιασμό. Λοιπόν, και η δίκη ξεκινάει αύριο. Αναμένεται να διαρκέσει 7 εβδομάδες. Και.
26: Πού, παιδιά, πάει.
25: Μέσα σε αυτό το χαμό που είναι η δίκη του γιού της που κατηγορείται για βιασμό, βγήκε και αυτή ότι. Αντάλλασε μηνύματα με τον Epstein. Τώρα δεν ξέρω όμως τι μηνύματα.
26: Από πού θα πήρε το παιδί?
25: Δεν ξέρω.
26: Τι μηνύματα?
25: Κατηγορείται το γιος της για βιασμό 4 γυναικών, σωματική βία, απειλές και καταστροφή περιουσίας πρώην συντρόφου του, υποθέσεις ναρκωτικών και τροχονομικές παραβάσεις. Δεν έχει αφήσει κάτι. Δεν έχει αφήσει πει.
26: Νομίζω ότι αυτή η Μέτα Μάρε ήταν bar woman πριν.
25: Ναι, μπορεί. Αν κρυθεί ενοχώς, όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή. Λες.
26: Θυμάμαι ότι μία από την Νορβηγία την είχαν μαζέψει από τα μπαρ.
25: Θα δούμε. Αν κρυθεί ένοχος, λέει,
26: έπλε ποτήρια και την είδε ένα πρίγκιπα και την ερωτεύτηκε.
25: Αν κρυθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 χρόνια φυλάκισης, λέει.
26: Ωραία.
25: Κάτσε να δούμε.
26: Δεν πρέπει να υπάρχουν φυλακές για γαλαζοαίματος.
25: Όχι. Αυτός τώρα δεν πρέπει. Αλλά τι νομίζεις θα είναι, μωρέ? Αυτός είναι, θα τον βάλουν τώρα να είναι μόνος τους, από μόνος, θα τον φυλάνε 25 για να μην τον δίνουν μέσα οι υπόλοιποι και τέτοια. Σιγά τη φυλακή που θα κάνει και θα τον βάλουν και ένα βραχιολάκι μετά να κυκλοφορεί μας το παλάτι.
26: Καρτιέ κιόλας.
25: Ναι, ναι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible.
0: Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε

0: δυνατά, παιδιά, και είναι μήνας αποκριών, μήνας Αγίου Βαλεντίνου.
1: Θα ντυθόμεν και θα αγαπηθόμεν.
0: Θα ντυθόμεν ή θα αγδυθόμεν. Το ντύσιμο δεν είναι το ζητούμενο, το γδύσιμο είναι το ζητούμενο.
1: Όμως, μπορούμε να βρούμε κάτι έξυπνο να ντυθούμε.
0: Τι να ντυθούμε.
1: Αχ, κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τι σου είπε?
1: Ότι θα ντυθεί κάτι έξυπνο και μην το θυμάμαι.
0: Ούτε θυμάσαι ποιος είναι, ούτε θα ντυθεί.
1: Α, όχι, τίποτα από όλα αυτά.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν κάτι τεστ, παιδιά, που λέει: αν απαντήσεις τις 5 ερωτήσεις από τις 20, έχεις αρχίσει να παρουσιάζεις πρόβλημα.
1: Ναι, και μετά μπαίνεις να απαντήσεις και μετά σου ζητάει να το αναπληρώσεις. Σου λέει 15 ευρώ ένας ο μήνας, 25 ευρώ 5 μήνες ή κάτι τέτοια.
0: Παιδιά, ψάχνετε κοροϊδάκια.
1: Ναι, αυτό κάνουνε.
0: Ναι.
1: Απαντήστε, λέει, αν απαντήσετε τις 10 ερωτήσεις, λέει, δεν έχετε, λέει, τάση τέτοια να πάθετε Αλτσχάιμερ. Μπαίνεις λοιπόν και σε ρωτάει, τι ηλικία είσαι, παιδιά, πόσο χρόνο είσαι, αν είσαι γυναίκα, αν είσαι άνδρας.
0: Αυτά ξέρουμε να τα λέμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, σε ρωτάει για να φτιάξει καλά το προφίλ των ερωτήσεών σου.
0: Ναι, αλλά αυτό σε φακελώνει.
1: Πόσο χρόνο είσαι, όχι, το βάζει λοιπόν αυτά μετά και
0: μετά. Λέει, σε ποια τράπεζα
1: βγάζουμε
0: είσαι.
1: Το, όχι, όχι, λέει, βγάζουμε το πρόγραμμά σου και μετά σου έχει τρία κουτάκια και σου λέει 0,35 λεπτά τη μέρα, λέμε ένα παράδειγμα. Τι διαλέγεις?
0: Για να παίζω παιχνίδι να μην πάθω Αλτσχάιμερ.
1: Όχι, για να απαντήσω σε ερωτήσεις να μου βγάλουν αν είμαι αυτό ή όχι. 50 ευρώ το μήνα, λέω ένα παράδειγμα, 400 ευρώ το χρόνο προσφορά. Το κλείνεις και συνεχίζεις τη ζωή. Δεν σου ζητάνε και κάρτες και τέτοια. Σαν το άκουσα να πληρώσεις. Σου λένε δηλαδή να κάνεις συνδρομή στο απλικέσιο.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν μείνει ευχαριστημένο, άλλη λέει να μείνει.
0: Τα λεφτά
1: μα
0: πίσω!
1: Άσε μα, κουκλίτσα. Μια άλλη λέει, άλλο λέει τέλεια δίαιτα και αυτά. Πείτε μα το ύψο σα και λοιπά. Αρχίζει. Δίνει το ύψο σου, δίνει το αυτό σου, δίνει το άλλο σου, δίνει το άλλο σου. Παπ, σου βγάζει να τα χρεωθεί. Οπ, βγαίνω έξω.
0: Σου δίνει το άλλο. Μόλι βλέπει εσύ το χρηματάκι.
1: Όχι,
0: και αυτό λε. Όχι.
1: Να πληρώσουμε κάτι που αξίζει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι. Γράφουν, εντωμεταξύ, είπαμε, μπήκε στο application και σε κάθε application που έχει reviews που κάνει ο κόσμος, γράφουν οι Έλληνες, κυρίως οι Έλληνες, παιδιά δεν είναι free, βγείτε!
0: Τόσο πολύ.
1: Όπου τζαμπαρία, χαμός. Λοιπόν, είναι συντετριμένη η ζωή Μπουτζάκη, γιατί πέθανε.
0: Ο σύντροφός 110. Έλα τώρα 110 χρονών,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Συντροφιά της,
0: ναι, αυτό εντάξει.
1: Και 20 είναι χρόνια, 20 χρόνια ήταν μαζί.
0: Είναι στεναχωρημένη, ναι. Συντετριμένη τώρα γιατί.
1: Γιατί έχασε το παρεάκι μαζί, βγαίνανε μαζί. Τρώγανε μαζί, περπατάγανε αγκαζέ με τα μπαστούνάκια τους.
0: Τους είχα πετύχει σε μαγαζί.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο.
0: Πώς είναι κάτι μασέλες που λες τι έχουν πάθει αυτές τώρα και τα τρώνε όλα.
1: Δεν έχεις καταλάβει.
0: Τα παππούδια τρώνε, σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Παιδιά, και ήταν 27 χρόνια μαζί. Εντάξει, μια ζωή ολόκληρη ο Πύρος, σαν Αγνωστόπουλος. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι στο φως. Την προσέχει από ψηλά.
0: Μεγάλωσε και η Σοζό.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Έχει αρχίσει και δεν εφαρμόζει καλά τα δόντια. Είναι γουρλού.
1: Λοιπόν. Και είναι στεναχωρημένη.
0: Τώρα θα
1: Νικόλ.
0: Βρει νέο σύντροφο. Δεν τη φοβάμαι, δεν τη φοβάμαι.
1: Από το νεκροταφείο κατευθείαν θα τον βρει.
0: Σε πληροφορώ.
1: Από το Tinder, Tinder.
0: Πάρα πολλά παλικάρια.
1: Ναι, παλικάρια.
0: Παλικάρια.
1: Ναι.
0: Σαν τα κρύα τα water.
1: Ναι.
0: Δεν κοιτούν.
1: Μολοκάθαρη καρδιά.
0: Μολοκάθαρη καρδιά. Και τσέπη που διψά.
1: Ναι.
0: Είναι απελπιστικά διαθέσιμα.
1: Ναι.
0: Για την οποιαδήποτε. Αρκεί να παίζει. Το ομπερντές.
1: Λες,
0: Όχι λέω. Το βλέπω στην πράξη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι ορδές αντρών και περιμένουν.
1: Περιμένουν.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το τρένο.
0: Και έρχεται το τρένο.
1: Έρχεται το τρένο.
0: Υπάρχει payroll. Έτσι. Σου λέει θες pay. Pay.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Πω, ξενερωτικό μου έχω.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί κάθε μία... Αισθάνομαι ότι περνάει η μπογιά τη και ότι αυτό...
1: Και
0: αυτό...
1: από πώς περνάει η μπογιά μου πρέπει να το χρησιμοποιήσω και να μου κάτσει.
0: Αυτό ναι, παιδί μου, αισθάνεται ότι έχει την πολυτέλεια να μπορεί να αγοράσει αυτό που θέλει.
1: Αυτό ναι. Αλλά ότι, να αισθάνεται ότι περνάει η μπογιά τη,
0: ναι, ότι περνάει
1: χαζή. Άμα αισθάνεται ότι ό,τι πληρώνει μπορεί να το πάρει και μπράβο τη που μπορεί.
0: Τώρα...
1: Συμφωνώ από μαζί τη είμαι. Αλλά όχι ότι περνάει η μπογιά στο ρεξ και σου πληρώνει τον άλλο χρυσώσει για να σου.
0: Κοίτα,
1: για να σου κάτσει.
0: Είναι το κατευθείαν χρήμα, δηλαδή που άλλο σου λέει, ή α πούμε ακούσει κάποιε περιπτώσει. Και σου λέει, μωρέ, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά του έχουν τύχει πολλές ατυχίες στη ζωή του. Ξεσπάνε, ας πούμε, και δεν το ζητάνε κατευθείαν.
1: Ναι,
0: να μην δείξουν ότι είναι και επαγγελματίες.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί θέλουν να, να πάρουν πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Οπότε αν δείξουν ότι είναι επαγγελματίες.
1: Θέλουν να ανοίξουν με μια επιχείρηση. Χώνει κυρία.
0: Θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση.
1: Το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει καλά.
0: Ναι, επαθευλάβει. Αυτό είναι στάνταρ. Επαθευλάβει το αυτοκίνητό μου.
1: Μα το χαλάνε, μάλλον φαντάζομαι.
0: Επαθευλάβει το αυτοκίνητό. Όχι, δεν χαλάνε τίποτα. Επαθευλάβει το αυτοκίνητό μου και δεν μπορώ να έρθω να εδώ. Και είδε, α πούμε, εγώ δεν μπαίνω στα μέσα μαζική μεταφορά γιατί θέλω να έρθω και να είμαι του κουτιού. Έτσι, οπότε. Δεν το λες, ας πούμε, ότι. Και τα φέρνω δύσκολα αυτή την εποχή για να το αλλάξω.
1: Ή πάει με ένα τρίπιο παντελόνι, ας πούμε. Και λέει,
0: όχι, ρε, εσύ, πάει του κουκιού.
1: Όχι, άμα δεν το έχει αγοράσει κοστούμι, λέμε.
0: Όχι. Μετά, ας πούμε, του αγοράζουν ρούχα, παπούτσια, του πηγαίνουν σε ωραία ξενοδοχεία.
1: Είναι ονά! Παπά!
0: Και λέει αυτό. Και λέει αυτό στην 70άρα. Κοίτα μια λαμπάδα που σου έχω!
1: Παναγία μου.
0: Κατάλαβε.
1: Χρυσοπληρωμένη λαμπάδα.
0: Τι σημασία έχει, αφού μπορεί να το κάνει.
1: Σε το σύζυτο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο καθένα αγοράζει ότι τον ευχαριστεί. Άλλο παίρνει παπούτσια, άλλο παίρνει μπλουζάκι, άλλο παίρνει πουλάκια.
1: Λοιπόν.
0: Παιδιά, ξέρετε τι συνάντησα σήμερα βγαίνοντα από την πολυκατοικία μου. Δηλαδή, λίγο πιο. Εκεί που είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου, λίγο παρακατουλιά. Ένα ψεύτικο πλαστικό κανονικότατο.
1: Ναι, καλέ, ένα εδονητή εννοεί. Αυτό δεν εννοείς.
0: Δεν είχε δονητή, ήταν ένα μικρό τέτοιο.
1: Πιπάκι.
0: Πιπάκι. Πιπάκι πρέπει να ήταν κομμένο, δεν ξέρω τι. Ήταν ένα πιπάκι, κάτσε να το δω για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Πρέπει να ήταν κομμάτι από κάτι
1: μπορεί,
0: που έσπασε.
1: Μπορεί, κομμένο από κάποιο παιχνιδάκι.
0: Ναι. Αυτά. Λέω στη γειτονιά, πικάντικα. Κορίτσια έχουμε.
1: Λοιπόν, βγήκε ο επικοινωνιολόγος, λέει Νίκος Καραχάλης, και είπε ότι βλέπει συνεργασία του Παύλου Ντεγκρές με τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ένας επικοινωνιολόγος. Είπε ότι βλέπω, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτός είναι επικοινωνιολόγος ή είναι άστρα και όραμα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είπε ότι.
0: Οραματιστή.
1: Ο επικοινωνιολόγος μπορεί να βλέπει, ρε παιδί μου, διάφορες κινήσεις και να τις μεταφράζει αναλόγως. Λέω εγώ μόνη μου.
0: Εμένα
1: και
0: δεν μου κολλάει καθόλου.
1: Ούτε εμένα. Απλά λέω ότι τι βλέπει. Και είπε ότι μπορεί, λέει, να είναι ο ηγέτης που ψάχνει η Μαρία Καριστιανού για το κόμμα της.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε εμένα μου ταιριάζει. Ούτε εμένα μου κάνει άσχετο.
0: Μα τελείως.
1: Ναι.
0: Αχ.
1: Μου κάνει τελείως άσχετο.
0: Όλοι το έχουμε ρίξει. Λοιπόν, έβλεπα παιδιά στο αεροδρόμιο πάρα πολύ λαχείο παίζει. Λαχείο προπό και τέτοιο. Και λέω, όλοι το έχουμε ρίξει στα τυχερά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Λοταρία, τίποτα δεν μου τυχαίνει. Μια φορά έχω κερδίσει τη ζωή. Δύο φορές. Μια φορά σε ένα γκαλά, ένα ρολόι, ωραίο, Μπούλγαρη, και μια άλλη φορά ψάρια στο πλοίο της Καρίστου.
1: Ωραίο το ψάρι.
0: Ναι, δεν έχω κερδίσει ποτέ σε χρήμα τίποτα.
1: Έχω κερδίσει μια φορά σε ξυστό, δραχμές τώρα μιλάμε, 5.000 δραχμές.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Αρκετά μεγάλο ποσό για εκείνη την εποχή. Και έχεις κερδίσει και στην ηλεκτρονική λοταρία.
1: Ναι.
0: Ένα χιλιαρικάκι.
1: Στη λοταρία την.
0: Αυτό είναι πολύ τύχη γιατί πρέπει να είναι εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω, ναι, το κέρδισα πάντως και τα πήρα κιόλας. Δηλαδή, όταν το κέρδισα. Ρε παιδί μου, εγώ νόμιζα. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Ότι θα στα βάλουν κάποια στιγμή.
1: Νόμιζα ότι αυτό όλο γενικά είναι μούφα. Ότι δεν κερδίζει κανείς τώρα, ότι κερδίζουν οι μέτεροι. Αλλά.
0: Όχι, μωρέ, αφού αυτό γίνεται ηλεκτρονικά.
1: Σου λέω ότι νόμιζα. Έτσι, τι πίστευα. Πολλοί κόσμοι το πίστευε. Και κάποια στιγμή μου έρχεται ένα μήνυμα από ΑΔΕ. Και λέω, ωραία, φίλε, πάλι τι θέλουν. Γιατί για καλό δεν σου έρχονται τα μηνύματα.
0: Εμένα γιατί δεν μου έρχεται κανένα τέτοιο
1: ναι,
0: μήνυμα.
1: Ναι, εκτός αν έρχεται κάτι ότι πλήρωσε και σου λέει ότι η πληρωμή σου έγινε αυτό. Λοιπόν, και το ανοίγω και λέει, κερδίσατε λέει 1000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Πλάκα, λέω, μάγα, αποκλείει. Φαντάζομαι ότι καθόμουν και τσέκαρα τον αποστολέα, μήπως είναι σπαμ, ξέρεις. Και δεν ήτανε. Και πήρα τηλέφωνο και είπατε αυτό και εκείνο και μου είπαν ότι θα σας μπει το χιλιάρικο σε 20 μέρες. Και πράγματι σε 20 μέρες μπήκε.
0: Φαντάζομαι την 20η μέρα ήσουν να είχε ξυπνήσει από.
1: Καλέ, ήταν όνειρο. θέλω πάλι.
0: Άσε να πάρει και κανένας άλλος.
1: Εντάξει, μπορώ να θέλω πάλι.
0: Καλά, θέλεις άλλο, περίμενε πρώτα.
1: Πάλι, εσύ θέλω κι εγώ πάλι.
0: Μετά, στη σειρά.
1: Ταυτόχρονα, δεν κερδίζει νομίζω μόνο ένας.
0: Πολύ.
1: Βέβαια. Μόνο ένα
0: χιλιάρικο. Πόσο...
1: Μοιράζονται 50 χιλιάρικα. Μπορεί κάποιο. Από ό,τι έχω διαβάσει, δηλαδή.
0: Α, διαφορετικά ποσά.
1: Ναι. Οπότε το λιγότερο πήρε κακό.
0: Εγώ θέλω μία με 50.
1: Τι, αυτό θα το ήθελα κι εγώ. Κοίτα και με 20 μετά, δεν έχω πρόβλημα. Θα σα πέφτω πάλι.
0: Ναι.
1: Και με 10 και με 5 δεν με χάλασε καθόλου.
0: Θα φτάσει στο 500 άρικο που
1: ναι,
0: σπάς.
1: Ναι,
0: ε?
1: Ναι.
0: Αχ, η Κάρλα Μπρούνη!
1: Για πες για την Κάρλα!
0: Η Κάρλα είναι πάρα πολύ όμορφη. Την είχα πετύχει και στην επίδειξη μόδας του Αρμάνι.
1: Για πες!
0: Πριν από 2 χρόνια και μου είχε κάνει εντύπωση πόσο αέρινη είναι. Είναι νεραϊδέ. Έχει δηλαδή έτσι αυτό το μοντελέ. Βέβαια, τώρα την είδα λίγο ρετουσαρισμένη.
1: Αφού το αλλά μου πήρε, παιδί μου, έχει κάνει...
0: Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκιά και πάρα πολύ απλή. Ναι. Και τη λέω, αγαπάς την Ελλάδα και αυτά. Αχ, λατρεύω την Ελλάδα και έχω 2 χρόνια να έρθω. Θέλω να έρθω να πάρω την κιθάρα μου και να έρθω να σας παίξω.
1: Αχ, Παναγία, μην μας παίξει.
0: Τότε είχε γίνει.
1: Άστο να μας λείπει.
0: Τότε ναι, ήταν πρόεδρος ο άντρας της, αν θυμάσαι. Και τρέχανε παιδιά όλοι. Είχε έρθει και ο Σαρκοζή, νομίζω, μαζί της. Βέβαια, είχε
1: τότε
0: παίξει στο Παλάς.
1: Τι είχε παίξει ο Σαρκοζή? Είχε παίξει όργανα ο Σαρκοζή.
0: Όχι, παιδί μου, είχε έρθει ο Σαρκοζή να δει τη γυναικούλα του.
1: Α, ναι, θυμάμαι ότι είχε έρθει αυτή, δεν θυμάμαι ότι είχε έρθει ο Σαρκοζή.
0: Και γινότανε το πατακλάνε.
1: Δεν το θυμόμουν ότι είχε έρθει και ο. Τι ρώτησε.
0: Δεν εμφανίστηκε.
1: Που είναι το αγόρι της, είναι με τα βραχιολάκια σπίτι.
0: Να σου βοήθησε να με πετάξουν έξω από την επίδειξη μόδας. Δεν τα ρωτάς αυτά, λες μόνο τα θετικά.
1: Δεν τα ρωτάς αυτά, όντως, η αλήθεια είναι
0: αλλά
1: αυτή.
0: Είναι πολύ γλυκιά και πολύ ευγενής και πολύ προσινής, παιδιά. Καμία σχέση δηλαδή με τις δικές μας ξινιόλες.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Να σου πω, στην Ελλάδα πώς είναι τα προσώπατα? Είναι έτσι.
1: Ανάλογα, δεν
0: απλά
1: ξέρω.
0: Όταν είναι τώρα, γιατί Κάρλα Μπρούνη την ξέρουν σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η κυρία Τάδε που βγαίνει στην ελληνική τηλεόραση και ανωτελεία. Ναι. Ή ο τραγουδιστής που βγαίνει στα κέντρα και ανωτελεία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ισχύει.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένοι Έλληνες που κάνουν διεθνή καριέρα, παιδιά. Και όμως αυτοί οι υπόλοιποι που δεν έχουν κάνει κάτι διεθνές είναι πιο καβαλημένοι από τους υπόλοιπους.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν πολύ ανετούμπα.
1: Αλλά δεν είναι όλοι, ρε παιδί μου, γενικά. Είναι στον, πιστεύω ότι είναι και στον άνθρωπο, δηλαδή στην παιδεία του.
0: Οι ξένοι είναι τελείως διαφορετικοί από εμάς.
1: Ναι.
0: Και οι επιχειρηματίες και οι ηθοποιοί, ως επιτοπλίστων, είναι τελείως διαφορετικοί και πιο απλοί.
1: Συνήθως,
0: ή θα σου
1: ναι.
0: πει straight, δεν θέλω φωτογραφία, αλλά δεν θα σου το πει από τη Βιλίκη.
1: Ναι, θα σου το πει γιατί δεν θέλει φωτογραφία γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα. Να, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, η Ουίντου τι ανάγκη έχει να είναι ντιβάρα, να είναι τόσο ξινιόλα.
0: Που είναι
1: καταξιωμένη.
0: Η Ουίντου όμως πουλάει μια περσόνα,
1: τι?
0: Έχει φτιάξει ίδια μια περσόνα.
1: Ναι,
0: γιατί μπορεί να μην είναι έτσι, προκειμένου να τη φοβούνται και να τη θεωρούν η αίρια τη μόδα και ότι είναι απλησία στο άτομο. Και έχει φτιάξει ένα μύθο έτσι. Γιατί αλλιώ. Τι μύθος θα ήτανε, ότι είναι διευθύντρια ενός περιοδικού και...
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είναι ξινιόλα και υποτίθεται ότι δίνει την έγκρισή της για να βγουν οι διάφορες σειρές στην αγορά, τότε δημιουργεί ένα μύθο, ρε παιδί μου. Όλα και όλες αυτές τις ταινίες που βγήκαν για αυτήν, ουσιαστικά ήταν για να προμοντάρουν μια περσόνα...
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά δεν πάει να είναι ξινιόλα όμως.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έχει δημιουργήσει μια περσόνα, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Εγώ πάντα στο
1: κοινό
0: από κοντά μου φάνηκε λίγο ανασφαλής.
1: Μπορεί
0: για να είμαι ειλικρινής.
1: Φόραγε περούκα. Θα σκάσω.
0: Ήθελες να τραβήξεις το μαλλί.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Επίσης να με πετάξουν έξω από την επίδειξη.
1: Περούκα φαίνεται.
0: Σκέφτεται να πω. Γεια σας, είμαι το κακό κορίτσι. Έχω μια απορία, χρακ.
1: Η περούκα φαίνεται, νομίζω.
0: Καλά, δεν θα φαινόταν σε αυτό.
1: Αλλά άμα είναι κοντά. Άμα είναι κοντά σου άλλο.
0: Φαίνεται ακόμη και αν είναι κοντά. Η Έλλη Στάι όταν φορούσε στο δελτίο ειδήσεων, πάντως κανένας δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Στο δελτίο που να καταλάβεις, λέω κοντά.
0: Όχι, κοντά
1: ναι.
0: Δεν καταλάβαινες. Απλά
1: γιατί
0: το καταλάβαινες.
1: Δεν ξέρω τι φορούσε η Έλλη Στάι περούκα. Γιατί φορούσε περούκα.
0: Γιατί οι καλές περούκες δεν φαίνονται. Δηλαδή και Winter μπορεί να χτενίζεται έτσι και να είναι σακαούκα.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι είναι περίεργο με τη Winter? Ότι είναι πάντα το ίδιο μαλλί. Χρόνια, τελείωτα. Το έχεις προσέξει?
0: Ναι.
1: Ας πούμε η Νικόλ Κίτμαν φοράει περούκα. Και λες, καλέ, αυτή φοράει περούκα. Καταρχήν κάνει εδώ πέρα, κάνει και μία φράτζα, και αυτή η φράτζα από κάτω έχει κενό, νομίζω ότι είναι τσέπη.
0: Από
1: ότι το χέρι σου να τη πιάσει.
0: Από τα τζάμπου το πήρε.
1: Ναι, και μου κάνει εντύπωση να παίζει σε σειρές. Και το έχω διαβάσει ότι αυτή δεν φοράει περούκες, γιατί δεν θέλει να τις, δεν είναι τα μαλλιά.

0: απίστευτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Πάμε και παρακάτω.
2: Ακριβώς.
1: Και έχει γίνει, λέει, είναι το κοινό μυστικό της ελληνικής showbiz. Ήρθαν οι δύο γυναίκες πιο κοντά, ο άντρας της δεν το περίμενε και αυτή είπε «Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν, μια περιπέτεια».
3: Παιδιά, κοίτα, άμα ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου τα φτιάξει με κάποιον του ίδιου φίλου...
1: Δεν είναι κεράτημα.
3: Είναι διαφορετική φάση πάντως.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν έχεις να ανταγωνιστείς κάτι εκεί. Δηλαδή είσαι με κάποιον και στο τέλος σε παρατάει για έναν άλλον.
1: Α, τι ωραία.
3: Δεν είναι ευχάριστο.
1: Φαντάσου
3: είναι...
1: όμως τι θα αισθάνεσαι εσύ σαν γυναίκα που τον έκανες να πάει με το ίδιο φίλο.
3: Όχι, δεν τον έκανα. Αυτός απλά απελευθερώθηκε από κάποια ηλικία και είπε θα ζήσω ελεύθερο. Πολύ θα δοκιμάσω και κάτι άλλο ή τελικά ήθελα και αυτό και δεν το ξέρα. Ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχει να κάνει ότι δεν σου έφτανε σαν γυναίκα όποτε βρήκε μια άλλη γυναίκα. Δεν το έφτανε εσύ ως φίλο που πήγε στο άλλο φίλο.
1: Ναι. Αυτό είναι μια ερμηνεία.
3: Η δική υπάρχουν μου ερμηνεία άλλες, είναι.
1: Υπάρχουν
3: ναι.
1: και άλλες ερμηνείες.
3: Ναι, και εγώ σου λέω πώς θα το βλέπω.
1: Φαντάσου πόσο συχάθηκε με μένα το γυναικείο φίλο και τώρα είσαι στο ίδιο φίλο.
3: Σώμα περίμενε να το συγχαθεί γιατί. Όχι, δεν μου πάει. Δεν θα νιώθω τέτοια ανασφάλεια. Δεν θα νιώθω τέτοια ανασφάλεια.
1: Ναι. Πάντως δεν είναι ωραίο να συμβαίνει. Όχι. Είναι λίγο σοκ.
3: Καταρχήν καταλαβαίνει ο κόσμος λογικά.
1: Κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά
3: άμα ρε παιδί μου, έχω να διαλέξω να πιστήσει κάποιος και να πιστήσει είτε με γυναίκα ή με άντρα, προτιμώ για μένα μιλάω τώρα να πιστήσει με άντρα.
1: Α.
3: Αυτό να πιστήσει με γυναίκα.
1: Αν το πούν πολλές γυναίκες αυτό, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο.
3: Σπίμινι, τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, τι είναι μόδα πια να φοράμε 3-4 κολόνιες μαζί.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι?
0: Ξέρεις τι
2: εδώ ωραίο είναι. Εδώ έχουμε λεφτά να πάρουμε μία, ρε παιδιά. Έχετε τρελαθεί.
0: Θα βάλεις όλα τα στο τέλος που έχουν μείνει τα μπουκαλάκια.
1: Ναι.
0: Θα τα
1: ανακατέψω.
0: Στο κορμάκι σου.
1: Ναι.
0: Κορμάκι μου, κορμάκι μου.
1: Ναι, απλά ό,τι να είναι κολόνιες. Γιατί σου λέω δεν είναι.
0: Όχι. Και καλές κολόνιες να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν θα ανακατέψω.
1: Δεν είναι πανάκριβες οι κολόνιες. Πλέον, οι καλές. Είναι πανάκριβες.
0: Γιατί μπορεί να βρεις από 50-55 ευρώ.
1: Τα πόσα ml.
0: Τα 50.
1: Τα χώρια και τα μάτια ml.
0: Τα 50.
1: Τι 50, τίποτα δεν είναι.
0: Γιατί δεν είναι τίποτα.
1: Θα πάρω τέσσερις διαφορετικές των 50 ml και 50,
0: γιατί δεν είναι τίποτα, είναι. Τα 50 είναι ο de perfume, μια χαρά είναι.
1: Πόσο κρατάει.
0: Λίγο βάζεις. Πόσο κρατάει, κάνα μήνα.
1: 50 ευρώ το μήνα για άρωμα είναι πολλά.
0: Τι θες. Α, εντάξει. Ξεκάσουμε άζαξ.
1: Εγώ. Μυρτό.
0: Ωραία. Χύμα. Χυμαριό, παιδιά.
2: Από χυμαδιό, παιδιά.
0: Τώρα έχουν βγει μεγάλες εταιρείες που επειδή πήραν χαμπάρι και λέγανε κολόνιες άτσι ζυμανθεί 5. Κατέβηκε η μαμά εταιρεία και μπήκε σε όλα αυτά τα μαγαζιά και πέφτουν κάτι πρόστιμα που γίνεται της μουρλής στο πανηγύρι. Αυτά έχω να πω και να καταθέσω.
1: Έχουν πάντως υπάρχουν κάτι πολύ ωραία no name. Δεν εννοώ αυτές που.
0: Μαϊμό, αντιγραφές.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτά. Κάτι άλλο που δεν τα ξέρετε, παιδί μου, δεν είναι γνωστές εταιρείες και είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ οικονομικά.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Αλλά 5 μαζί να βάζω, δεν θα βάζω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορείς να βάζεις μία, αλλά στις καλές τέτοια. Εγώ το έχω δοκιμάσει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Καμιά φορά ταιριάζουν τα αρώματα.
1: Αυτό πρέπει να τα ξέρει να τα ταιριάξει.
0: Ναι, τώρα δεν θα βάλει ένα φωτοεντεσμένα.
1: Αυτό.
0: Σαν δαλόξιμο.
1: Άμα βάλω όλο ένα λουλουδάτες θα είμαι λες και είμαι.
0: Ακριβώς. Καλά τα λες.
1: Λοιπόν, μία Κινέζα λέει. Κάτσε, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό. Μία Κινεζούλα βρήκε. Φτιάχνει ένα σουτιέν το οποίο λέει θα έχει πιν.
0: Πιν.
1: Θα έχει κωδικό. Ώστε να μπορεί να το ανοίξει μόνο ο σύντροφό σου. Δηλαδή.
0: Και αν ο σύντροφό σου ξεχάσει το πιν.
1: Αυτό είναι το
0: θέμα. Με το σουτιέν για μια ζωή.
1: Ή αν χωρίσει.
0: Πα στον άλλο κόσμο.
1: Ή αν χωρίσει. Αν χωρίσει και αυτό είναι εκδικητικό και σου λέει τώρα θα μείνει με το σουτιέν. Πεθάνει με το σουτιέν.
0: Και σκέψου να έχει και εσύ το πιν. Έχει και αυτό το πιν, αλλά να αλλάξει αυτό το πιν και εσύ να μην ξέρει το πιν.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έλα, παιδιά, εντάξει.
1: Παιδιά, είναι δυνατό.
0: Που η άλλη πάει στο εστιατόριο, τη στενεύει το σουτιέν και πάει στο μπάνιο και το βγάζει.
1: Ναι, θα τον παίρνει λεπτά του λέει πε μου το πιν. Φαντάζεσαι. Να πάθεις κάτι να θες να βγάλεις σουτιέν και να σου λένε ποιον παίρνεις τηλέφωνο. Να μου πούν το πιν λέει του σουτιέν.
0: Κοίτα, αυτό θα ήταν αυτό ωραίο να βγει και σε βρακή και κάποιες ας πούμε ηλικιωμένες που είναι τεκνατζούντες και τους τα τρώνε. Και τους τα τρώνε.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά τους θα είχαν το πιν και θα λέγανε κοίτα με μέτρο. Κατάλαβες. Σου λέει παρά ναι. Να φάει όλη την περιουσία. Γιατί είναι μερικές και μερικοί παππούδες που τρελαίνονται. Οπότε αν βγει αυτό το πιν. Τα παιδιά θα λένε δύο φορές το μήνα.
1: Ποιος θα δεχτεί παιδί μου να έχει πιν στο εσωρουχό του.
0: Έλα,
1: μπορεί να το κάνει που δεν είναι στα καλά του.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και πιν. Να μας λένε λίγο κλείνουν το σουτιέν και το τέτοιο. Άκου και το σκέφτηκε γυναίκα κιόλας.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια αγγελία λέει, η οποία έχει κάνει το γύρο του. Στην Ελλάδα φυσικά, για σπίτι. Η οποία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, που είναι μια αγγελία με κειμενόμενο ενίκιο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, λέει ότι τιμή και ενοικίες θα διαμορφώνονται ανά περίοδο.
0: Ανάλογα με τις ελλείψεις της τσέπης του ιδιοκτητή.
1: Από τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο. Το μίσθωμα θα είναι 400 ευρώ το
0: για
1: μήνα.
0: Πόσα τετραγωνικά.
1: 34. Η Σόνια Γκαρσονιέρα. Περίμενε.
0: Η Σόνια Γκαρσονιέρα.
1: Η Σόνια Γκαρσονιέρα. 34 τετραγωνικά μέτρα σε μεγάλο ευρύχωρο οικόπεδο με αποκλειστικό και δωρεάν χώρο στάθμευση για το αυτοκίνητο.
0: Κατάλαβε. Αυτό είναι μια γκαρσονιέρα που είναι σε ένα κτήμα.
1: Ακριβώ. Αυτό κάνει μια βουκολιά. Είναι που βάζανε τα άλογα. Το και κάποιο εκτό σπιτάκι. Λοιπόν, η τιμή ενοικία είναι από το Δεκέμβρη σου λέει έω και τον Ιούνιο. Το μίσθωμα είναι 400 ευρώ το μήνα με κοινόχρηστα 50 ευρώ. Τι κοινόχρηστα ρε παιδιά αφού είναι σε ένα.
0: 50 ευρώ.
1: Σε μια αλάνα.
0: Έλα, ένα ποτίζει τι.
1: Τέλος πάντων.
0: Όσο πιάνει το μάτι της αλάνας.
1: Ναι. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το μίσθωμα ανέρχεται στα 850 ευρώ το μήνα.
0: 850.
1: Γιατί σου λέει ρε φίλε, εγώ θα το έκανα Airbnb αν δεν είχα μέσα. Ας πάρω τα λεφτά του Airbnb. Και μετά από το Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο η τιμή διαμορφώνεται στα 500 ευρώ το μήνα. Γιατί μπορεί και το Σεπτέμβριο να έρθει κάποιος να του κάτσει. Παιδιά.
0: Είμαστε σοβαροί.
1: Υπάρχει αυτός σε αγγελία.
0: Καταρχάς αυτό επιτρέπεται, δηλαδή αυτός πώς θα το δηλώσει στην εφορία?
1: Δεν ξέρω. Ας βρει το κοροϊδό και θα βρει τον τρόπο, δεν τον φοβάμαι. Του έχω εμπιστοσύνη. Να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν τον κράσουν από κάτω.
1: Θέλω...
0: Έλα, λέγε σχόλια.
1: Μετά, το είδα σε θέμα άλλο. Λοιπόν, επίσης, άλλο τώρα. Ένα ακίνητο πωλείται μαζί με την ιδιοκτήτρια.
0: Πωλείται ή νοικιάζεται?
1: Πωλείται με την ιδιοκτήτρια μέχρι εκείνη να αποδημήσει κύριον. Δηλαδή σου λέει, είναι μια κυρία μεγάλη σε ηλικία, ρε παιδί με 75. Και σου λέει, σου πουλάω το σπίτι να κάνω εγώ χρυσά γεράματα. Θα είμαι μέσα να μένω στο σπίτι και όταν πεθάνω είναι δικό σου.
0: Και αν πεθάνω εγώ πρώτος?
1: Δεν ξέρω, θα το πάρει ο κληρονόμος σου. Και σου λέει, τα αγοράζεις μαζί με μένα. Εγώ δεν θα ενοχλώ σε μια γωνίτσα, θα είμαι στο δωματιάκι μου και όταν με το καλό πεθάνω το σπίτι είναι δικό σου, φίλε.
0: Άρα πουλά την κυριότητα και κρατά την επικαρπία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Ή το αντίθετο. Πουλάει την κυριότητα, ναι, και κρατά την επικαρπία. Ναι. Και τι το πουλάει σε καλή... για να το κάνει έτσι, μόνο αν το δίνει σε πολύ καλή τιμή μπορεί
1: να
0: το πάρει
1: κάποιος. Δεν ξέρω την τιμή, αλλά ποιος τώρα θα κάνει να το πάρει αυτό, δεν ξέρω.
0: Παιδιά, έχουμε τρελαθεί. Τι αγγελίες βλέπουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, είδα μια άλλη αγγελία.
1: Αυτή η αγγελία δεν απευθύνεται σε κάποιον που ψάχνει άμεσα σπίτι. Μπορεί να το ψάχνει επενδυτικά. Και σου λέει, ας το παίρνω εγώ τώρα με την κυρία μέσα. Την αφήνω και να μείνει.
0: Και τι επενδυτικά.
1: Σε 10 χρόνια, 20 χρόνια.
0: Είναι.
1: Θα το βρουν τα παιδιά μου. Αν είναι ένα καλό σπίτι, δεν ξέρω τώρα τι σπίτι είναι. 75 τετραγωνικά, αλλά δεν λέει πού.
0: Και το πουλάει πόσο?
1: Ούτε αυτό το λέει.
0: Α.
1: Λέει απλά για πληροφορίες εντός. Ωραίο. Καλή βάση.
0: Παιδιά, υπάρχουν κάτι αγγελίες. Ένας άλλος μία θέση πάρκινγκ την έκανε σπίτι. Και περνάνε όλες οι σωληνώσεις μέσα από το σπίτι. Τη κεντρική θέρμανση δηλαδή.
1: Έχει και παράθυρο.
0: Έχει παράθυρο σε αυλή. Στην πίσω.
1: Που, ωραίος.
0: Δηλαδή εκεί που παρκάρουν τα αυτοκίνητα είναι το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Και μπροστά σου λέει έχεις αυλή. Και τι αυλή? Έχεις μια ζαρντινιέρα που είναι η ζαρντινιέρα της πολυκατοικίας. Παιδιά, έχουμε τρελαθεί στο τι πουλάμε. Δηλαδή,
1: αυτός όμως δεν πρέπει να το έχει αναλλάξει αυτό νομικά.
0: Και το έχει αλλάξει.
1: Σε σπίτι,
0: το έχει αλλάξει. Αλλά και να το έχει αλλάξει, σου λέω ότι οι σωληνώσεις της πολυκατοικίας, δηλαδή όταν ανάβει τη θέρμανση ο άλλος,
1: ναι,
0: θα έχεις και εσύ ζέστα μες στο σπίτι και ας μην θέλει ζέστη.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Δεν μπορεί, να κλείσει το σώμα, να μην σου. Να
0: ποιο
1: το
0: σώμα, είναι οι σωλήνες.
1: Ασωλήνες.
0: Παιδιά, δεν είναι κουλά αυτά.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή, πώς επιτρέπεται να υπάρχουν τέτοια σπίτια?
1: Δε, καλά τώρα. Εδώ έχουν επιτραπεί, αλλά και άλλο σε πείραξε. Λέγαμε για τα ρέματα, για αυτά που δίνονται άδειε και χτίζονται πάνω σε βουνά, σε ρεματιές μπαζώνονται.
0: Στη Μήλο, πάλι σκάνδαλο.
1: Στη
0: Μήλο, σκάβουν αυτό το σαρακίνικο. Θα βγάλει δόντια στο τέλος.
1: Ναι, πραγματικά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλω να πάω να δω στο. Θέλω να πάω στην Ελλάδα.
3: Σε μανίκο, τι είσαι.
2: Δεν
3: το πιστεύω.
2: Ναι, καλέ.
3: Δεν κρυώνω το χέρι. Το πρατσουλίνι σου.
2: Μα λες να το παίζω καλοκαιριανή, καλοκαιριανή. Δεν μπορώ να βάλω πουλόβερ, παιδιά. Έχω πρόβλημα. Δεν βγάζει και ένα παρόν.
3: Το κορίτσι του Μάη.
2: Δεν μπορώ να βάλω πουλόβερ. Δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να πάω να δω το Hamlet που είναι υποψήφιο για δεν ξέρω πόσα Όσκαρ στους κινηματογράφους.
3: Τι πραγματεύεται?
2: Πραγματεύεται, δεν έχω καταλάβει τι.
3: Α, ωραία. Άρα γιατί θες να το δεις?
2: Γιατί είναι πολύ προτινόμενο για Όσκαρ και θέλω να το δω. Δεν το έχει δει κανένας φίλος με το μεταξύ και πάμε να το δοκιμάσουμε.
3: Να, είδε καμία σαχλαμάρα κανένας φίλος σου?
2: Όχι. Δεν πήγε κανείς κινηματογράφο. Παιδιά, μου αρέσει ο κινηματογράφος πάρα πολύ.
3: Εσύ μου έλεγες ότι σε αρέσει να τα βλέπεις περισσότερο στο σπίτι. Εμένα μου αρέσει η διαδικασία του σινεμά. Αν και αυτό το popcorn έρχεται, παιδιά, από τη μύτη, μπαίνει μυρωδιά και σου χτυπάει εκεί κάτι στον εγκέφαλο και αρχίζει και ισιελογώνω.
2: Άκου, εμένα μου αρέσουν ορισμένα έργα, μου αρέσει να τα βλέπω κινηματογράφο, ορισμένα δεν αξίζουν για κινηματογράφο, να το πω έτσι.
3: Είναι γιατί τα...
2: Ναι, λοιπόν.
3: Έχεις άλλη αίσθηση πάντως όταν το βλέπεις
2: στο
3: σινεμά.
2: Ναι, όταν είναι ας πούμε δράσεις και λοιπά, μου αρέσει να το βλέπω στο κινηματογράφο γιατί βλέπεις τις σκηνές όλες και τέτοια. Ή όταν έχει ωραία φωτογραφία είναι άλλο πράγμα να το βλέπεις στο κινηματογράφο. Δεν είναι όλα όμως, είναι μια κωμωδία, δεν απαντήτω στο κινηματογράφο. Ενώ τους είναι θερινό. Αν είναι θερινό, κάθομαι και μπορώ να βλέπω το άσπρο πανί και να μην... Και να μην παραπονεθώ καθόλου, τρελαίνομαι.
3: Άσε που ρίχνεις.
2: Τρελαίνομαι για θερινό.
3: Παιδιά, εμένα μου αρέσει και το χειμερινό, αλλά ρίχνω κάτι ύπνους. Είναι πάρα πολύ αναπαυτικές οι πολυθρόνες. Ειδικά στην Golden Class, που απλώνεις και το ποδάρι σου και τρως και το τσίπ σου και μετά σε πιάνει μια χλάπα. Άμα πιεις και λίγο κρασάκι, σε πιάνει μια χλάπα.
2: Αλλά αυτό δεν είναι. Διαδραματίζεται, λέει, στην Αγγλία του 16ου αιώνα, εστιάζοντας τη σχέση μιας χαρισματικής θεραπεύτριας, της Άγνες και του Σέξπιρ. Έχει να κάνει με αυτή την εποχή.
3: Μάλιστα.
2: Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια πάντως. Έχω διαβάσει μάλλον πολύ καλές κριτικές. Οπότε είναι και υποψήφιο για πολλά Όσκαρ και θέλω να πάω να το δω. Και έβλεπα και στο TikTok ένα trend που έχει, που λέει, εμείς λέει, άγνωστοι μετά, αν δεν τους ξέρω, και λέει, εμείς λέει πριν δούμε, λέει, το Hamlet και είναι χαρούμενοι όλοι με τα popcorn τους και αυτά, και εμείς λέει μετά και είναι όλοι δακρυσμένοι. οπότε θα είναι συγκινητικό και ωραίο. Θέλω να το δω.
3: Δεν σημαίνει ότι επειδή κλαίνε ότι θα είναι ωραίο.
2: Όχι, αλλά έχω, διαβάσει καλές κριτικές.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε θα είναι ενδιαφέρον.
3: Έχει ωραίες ταινίες πάντως.
2: Έχει. Έχει,
3: να
2: πράγμα.
3: Πηγαίνουμε με τις μασκούλες μας, παιδιά, γιατί
2: καλά,
3: πολύ
2: ναι.
3: Γκούχου. Είχα από πίσω μου στο αεροπλάνο μία με ένα χαρτομάτιλο, μου ερχόταν να τη δώσω μία ανάποδη, να τη πω: δεν έμενε, κυρία μου, στο σπίτι σου κι εσύ.
2: Ναι, παιδιά,
3: δεν ήθελε τα ταξίδια.
2: Δεν γίνεται χωρίς μάσκα.
3: Γκούχου ένα, γκούχου άλλο, παιδιά. Έλα τώρα.
2: Δεν γίνεται, παιδιά, χωρίς μάσκα.
3: Και είναι άρρωστοι και δεν κυκλοφορούν με μάσκα. Καταρχάς έπρεπε οι ίδιοι να κυκλοφορούν με μάσκα. Η όπρα το έχει ρίξει, βρες τη γυμναστική με το μουτζάρο. Έχει... Καλέ, πόσο έχει αδυνατήσει.
2: Πάρα πολύ.
3: Απίστευτο.
2: Ναι. Μια θεάρα έχει γίνει.
3: Να. Δεν κάνει όμως τηλεόραση πια.
2: Όχι, εντάξει.
3: Έχει κόψει το σπορ.
2: Εντάξει, είχε κάνει φοβερό τρέντ η γυναίκα αυτή, έτσι.
3: Ναι, όλες θέλουν να γίνουν
2: οι
3: όπρες και οι κόμπρες.
2: Ξεπερά. Έχει μείνει αυτό το infotainment πάντως τώρα, έτσι. Όλες θέλουν να γίνουν, να παίρνουν συνεντεύξεις, να ψάχνουν περίεργα πρόσωπα. Είχαμε περάσει αυτό το ρημαγδό εδώ στην
3: Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ και λέει η κακοτυχία της. Των κυριών που γίνανε εμείς οι φίλοι. Στα μυστήρια του στέματος. Κακοτυχία, λέει αυτά. Τι κακοτυχία, ρε παιδιά.
2: Αυτό το έχω ακούσει και για όσους έχουν υποδεχθεί τον Χριστό.
3: Σοβαροί τραυματισμοί, αρρώστιες και οικονομικές απάτες πίσω από τη λάμψη και τα φώτα.
2: Εντάξει, παιδιά. Πέσαμε από τα σύννεφα. Ζουτουπ. Άσε με και εσύ τώρα, οικονομικές απάτες και λοιπά και τέτοια. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, και το, δεν έκανε και ότι και ο ρόλος του Ιησού Χριστού είναι καταραμένος και πάρα πολύ ηθοποιοί και προηθοποιοί.
3: Όταν έχεις κάνει αυτό το, όταν έχεις παίξει αυτό το ρόλο, παιδιά, δεν είναι εύκολο να σε πάρουν για άλλο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτίζεσαι πλήρως.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω
3: τι, ότι. Τι άλλες καριέρες κάνανε.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία κατάρα. Δηλαδή, ο Μέλ Γκίψον δεν έπαθε και τίποτα μετά που έκανε τον Ιησού. Δεν μ' άρεσε και ταινία αυτή, ήταν άγρια.
3: Κάτι πολύ. Δεν έχει πάθει κι αυτό. Κάτι δεν τον βρήκε.
2: Πριν είχε πάθει, μετά ήταν μια χαρά. Μετά συνήλθε.
3: Μετά ήρθε η Ανάσταση.
2: Μετά ήρθε η Ανάσταση, κυριολεκτικά. Λοιπόν, γίνεται χαμός με το τραγούδι του Ακύλα. Παντού, παντού παίζει, παντού. Στο εξωτερικό, στα ξένα.
3: Πάρτο, φέρτο, κάντο.
2: Πάρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Φέρτο. Τέτα, τέτα, φέρτο. Τι.
3: Έχει γίνει φαν του Ακύλα τώρα. Πε το μου κι αυτό.
2: Εγώ,
3: είναι τελείω για TikToker.
2: Όταν το άκουσα, παιδιά, είπα τι σαχλαμάρα είναι αυτή. Όσο το ακούνε, δεν θα πω ψέματα τώρα. Εγώ ξέρω.
3: Αυτό έχει η εποχή μα, ξέρει. Έχουμε πάθει, έχουμε συνηθίσει την κακογουστιά, την ανηθικότητα, την αυτό. Λίγο, λίγο τα συνηθίζει όλα.
2: Μα την ανηθικότητα δεν τη συνηθίζω. Αλλά αυτό. Είναι γιουροβιζιονικό τραγούδι. Πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι σίγουρα στην πρώτη. Δεν θα βγούμε πρώτη. Πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα στην πρώτη πεντάδα. 100%.
3: Μέχρι προχθές λέγαμε στην πρώτη τριάδα. Τώρα πάμε στην πρώτη πεντάδα.
2: Να πω πεντάδα, αλλά να είμαι σίγουρη.
3: Λοιπόν, στην Αυστρία γίνεται ο διαγωνισμός και βέβαια γόνος της οικογένειας Σβαρόφσκι θα είναι η παρουσιάστρια.
2: Ναι, καλέ.
3: Η οποία είναι λίγο τραγουδίστρια, λίγο ηθοποιός, πόκο αρτίστα, ναι. Πόκο τουρίστα. Βάλει και ένα Σβαρόφσκι να έχει λάμψει η εκδήλωση. Φαντάζομαι τώρα ότι θα την κάνουν υπερπαραγωγή την κοπέλα.
2: Καλά, σίγουρα.
3: Με τέτοια γόνο. Έτσι.
2: Χαμός θα γίνει.
3: Ωραία, ωραία η Αυστρία, ωραίο ταξίδι. Θα μ' άρεσε να πάω Eurovision στην Αυστρία.
2: Και πήρανε πολύ λέγεται Χριστούγεννα εκεί. Περάσανε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν ακούω τέτοιες χώρες που έχω στο μυαλό.
3: Τώρα εσύ, ό,τι να είναι. Δηλαδή, ήθελες να γίνεται Eurovision τα Χριστούγεννα, να κάνεις και σκι. Να γίνεις σε μία
2: τέλεια
3: πίστα.
2: Τέλεια, δεν θα ήταν. Ο Μάιος δεν είναι τελείως σκουλή ημερομηνία. Τέλειο μικρούνουλο μήνα για Eurovision.
3: Όχι, είναι ωραία, γιατί έχει έρθει η Άνοιξη. Η Άνοιξη είναι ωραία εποχή.
2: Ναι, ωραία. Είναι να είναι προάγγελο τη. Θα χάσει το πετσί μα μετά.
3: Σ' αρέσει πιο πολύ ο χειμώνα. Να βρέχει, ε. Παιδιά, φέτος είπαμε να βρέξει λίγο.
2: Σιγά το χειμώνα, μωρέ, σιγά το κρύο που φάγαμε. Σιγά το χειμώνα.
3: Θα γίνουμε ροκφόρ σε λίγο. Βέβαια, καλό είναι γιατί, όπως λέει και μια φίλη μου, ξένη, ξεπλύνθηκαν τα κτίρια.
2: Τι ξεπλύνθηκαν.
3: Ξεπλύνθηκαν τα
2: μπράβο,
3: κτίρια.
2: Μπράβο, που ξεπλύνθηκαν. Δεν είναι αυτό, παιδί μου. Γέμισαν. Πήραμε παράταση για τη λειψιδρία. Θα την βγάλουμε ένα-δύο χρόνια παραπάνω.
3: Για τη λειψανδρία τι θα γίνει.
2: Λειψανδρία το έχω πάρει απόφαση, δεν ασχολούμαι.
3: Όχι.
2: Τι όχι.
3: Τρώγοντας έρχεται και όρεξη.
2: Δεν θέλω να φάω, ευχαριστώ.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ακόμη και είναι καλή περίπτωση. Α,
2: δεν είναι κάτι
3: που. Αν είναι σαν το λαχείο, ας πούμε, το πρώτο, ένα jackpot.
2: Τώρα κοίταξε να πεις. Άντρας και λαχείο είναι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι συναντιόνται σαν έννοιες και λέξεις και ουσιαστικά.
3: Αχ.
2: Καλή, εγώ βλέπω τα νέα κοριτσάκια εδώ πέρα. Τι τα έχει βρει.
3: Τι τα έχει βρει, δε.
2: Με τον κάθε έναν.
3: Μουρλό.
2: Δεν είναι μουρλή. Γράφουν όλη μέρα. Μιλάνε στα κινητοποιήματα. Βγαίνουν, δεν μαριούνται, δεν έχουν τι να πούνε ή συναντιούνται κάπου. Συναντιούνται. Τις φλερτάρει ένα αγόρι. Πάρα πολύ ωραία. Αντί να ανταλλάξουν μηνύματα αυτά, αλλά ανταλλάσσουν Instagram. Δεν ανταλλάζουν μηνύματα, λέω κοινή. Αντί να ανταλλάζουν τηλέφωνο όπως κάναμε εμείς, ανταλλάζουν Instagram. Γυρνάνε σπίτι τους. Μπαίνει το ένα λοιπόν στο Instagram και σκανάρει το προφίλ του Άρνα και αρχίζει. Α, ακολουθεί πάρα πολλές γκόμενες. Λέω, τι θες να μην ακολουθεί. Όχι, λέει, δεν θέλω να ακολουθεί. Ακολουθεί πάρα πολλές γκόμενες. Α, λέει, δεν μ' αρέσει. Λέει, παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μ' αρέσει αυτή η φωτογραφία. Μας δείχνει, λέει, το σώμα του. Λέω, να σου πω κάτι. Δεν έχει μείνει καμία έκπληξη να ανακαλύψει. Μπαίνεις μέσα στο Instagram τα λουνού, εν τω μεταξύ. Μετά βρίσκουν άλλο. Αυτό είναι τέλειο, λέει το Instagram του. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Μα δεν μπορεί να μην είναι αλήθεια, λέω αυτό που βλέπει. Μπορεί να μην είναι έτσι ο άνθρωπο. Αυτό είναι απλά μία βιτρίνα.
3: Διάλεγε και πήρε τα κοσούμια.
2: Τα έχει, δηλαδή πάνε και σκανάρουν τον άλλον μετά. Και ανεβάζουν λοιπόν ένα story. Λέει, λοιπόν, δεν έχουν μιλήσει. Αφού τώρα ξανά περιμένει άλλη τώρα μήνυμα. Δεν είναι, λέει, μου έχει στείλει μήνυμα, ενώ περάσαμε, λέει, πάρα πολύ ωραία εχθές και ήταν καταπληκτικά. Λέει η κόρη μιας φίλης μου. Ήταν, λέει, δεν μου έχει στείλει μήνυμα. Κάτι λέει, θα κάνω. Θα ανεβάσω, λέει, ένα story, να το δει να μου κάνει, λέει, like, οπότε να πιάσουμε, λέει, την κουβέντα. Ανεβάζει το story. Δεν κάνει τίποτα αυτός. Δεν προχωράει το πράγμα. Αυτό γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλουν να πω ότι βγαίνουν, τις φλερτάρουν και μετά εξαφανίζονται. Ή τις φλερτάρουν, γράφουν μια. Αρχίζουν και μιλάνε. Μπορεί να του στείλουν μήνυμα στα κορίτσια. Και αρχίζουν και μιλάνε και λένε τι κάνουμε, τι ασχολείσαι, πυρι. Και έχει ξεκινήσει συνομιλία Δευτέρα πρωί, απαντάει η άλλη και όντω απαντάει μετά Τετάρτη απόγευμα. Άσε, ρε άνθρωπε.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
10: Πανουράκης
11: 2000 FM.
12: Γραφείες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον εσύ των Μεσσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται, ενώ τα θυμόμουν στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερί. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερί στον τοίχο.
13: Άρχισες τα...
12: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
13: Α.
12: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άρθρο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
13: Ναι.
12: Τώρα το θυμηθήκανε. Λέει, αφού έχει γίνει
13: πατακά
12: το ένας από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε κι εμείς ένα άρθρο να δούμε το αντίπαλο δέος.
13: Λοιπόν, το Μποτζουρνίτο, άντε για και φιλιά.
12: Ναι, μωρέ, κρίμα, μωρή καημένη.
13: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
12: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
13: Βεβαίως.
12: Τώρα μπροστά μου εδώ.
13: Ναι, πώς τον είδες αυτόν? Καλύτερο.
12: Έλα μωρέ καημένη, καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
13: Αργεί σιγά σιγά να μπαίνει. Τώρα
12: πολύ
13: σιγά.
12: Τον συνηθίζω σιγά σιγά.
13: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
12: Δεν
13: σε λίγο
12: θα θέλει.
13: Έλα παιδιά, στηθείτε.
12: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
13: Ναι.
12: Ήρεμος, βέβαια φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
13: Πάντως
12: βλέπει από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
13: Λένε το.
12: Ναι, και κάνει κουράγια.
13: Γιατί λες τέτοια πράγματα?
12: Γιατί τέτοια σομπίζ έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
13: Είμαστε για τα πανηγύρια.
12: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρί και άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό, το μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
13: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας. Ναι. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
12: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του δηλαδή. Μου φαίνεται αντι.
13: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως έτσι.
12: Ναι.
13: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
12: Ναι.
13: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις?
12: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε
13: παρακαλώ. Τώρα.
12: Ορωνώνανε. Είναι.
13: Από του καλεσμένου.
12: Ναι, είναι. Πώ το σου πω τώρα.
13: Παιδιά, πώ μπορεί να πηγαίνει.
12: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
13: Μπορεί να μου πει πώ μπορεί να πηγαίνει στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορεί να πει.
12: Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμε κυρίω.
13: Ναι.
12: Η πλατφόρμα δεν. Εντάξει, την παλεύει. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Αθήνα 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: Ψηφίστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και η Ζωζεφίνη και είδε ότι είναι την πίεση κάτι awards, δεν θυμάμαι, μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει και κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Διόν.
3: Περίμενε, η Ζωζεφίνη μόνη τη. Εμού του ιδίου.
2: Την ερώτησαν, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
3: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
2: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
3: Τι να την πω, ως αηδά.
2: Ως καλλιτέχνηδα.
3: Να.
2: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
3: Έχουμε παντρευτεί.
2: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
3: Έχουν παντρευτεί.
2: Έτσι είπε.
3: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
2: Καλά μωρέ, σιγά μου, και νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
3: Α, λες.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
3: Πες μου γιατί.
2: Χωρίς ντέφια, μου είναι αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
3: Ο Νίνο είναι πιο.
2: Ναι, αν κρίνω από τη Ζώζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
2: η ημέρα σήμερα.
3: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
2: Σιγά μου ρε, πιάσει τη χιτιά, έχει βρει κακό. 32 έλεγε το
3: δικό μου. Έχει καεί ο εγκέφαλό σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
2: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκα ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό Ιούνιο δεν έχω ξανά. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
3: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
2: Ναι, καλή μέρα θα μου πει. Κατά εκεί κάψονα, μητέρα, δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι. Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίπλα στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ! Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κάτω από το δρόμο μου.
3: Και πήρε τσίπ και.
2: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις κορίτσια.
3: Χαλιά!
2: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν, αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τη πολυκατοικία δεν είπα αυτή από το τοίχο μα. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
3: Συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
2: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Σε αυτή τη διασταύρωση γινόντουσαν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά stop έχει ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε. Και οι άλλοι που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένοι. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια
3: τράκα. Παιδιά, να προσέχετε.
2: Δηλαδή, αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένοι ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνει, το πατά τώρα. Πα σιγά σιγά.
3: Και έπεσε στον τοίχο σα. Οι πατημένοι.
2: Όχι, άλλοι. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
3: Μάλιστα.
2: Και ήταν η καημένη τη, λυπήθηκε η ψυχή μου.
3: Τι.
2: Μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
3: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
2: Όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
3: Λυπηθήκανε στο στόμα,
2: μία βοήθεια και η μία βοήθεια και την άλλη. Μετά φώναξαν τους ανθρώπους.
3: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
2: Ξέρεις
3: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
2: Λες,
3: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό. Και έκτοτε τι που σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά. Δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου. Ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ. Όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι. Βάλε λάδι και έλα βράδυ και έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν.
2: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
3: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου τα μοιραία.
2: Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
3: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
2: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
3: Ναι.
2: Ήταν δεν βγάζα μάκρη.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγει και με μουτζονε πριν χρόνια.
3: Ωραία, δεν είχε γιαγιούλα.
2: Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.
3: Τι εννοείς.
2: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Σε έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες που είσαι μπροστά μου, έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Δεν με ενόχλησε ποτέ, δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
3: Δεν σε χτύπησε.
2: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ έβρισκα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να. Να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, τη είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλα. Μην σα κυνηγάει άλλη.
3: Σωστό.
2: Και ευτυχώ τελείωσε αυτό.
3: Πόσα χρόνια έχει να πα σε beach bar.
2: Που πέρυσι, καλέ, τη σιγά σιγά.
3: Α, πήγαινε, πού στα νότια.
2: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
3: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
2: ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
3: Απόγευμα.
2: Βραδάκι, βραδάκι.
3: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
2: Όχι, δεν μπορώ.
3: Δεν μπορείς.
2: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μάλιστα.
3: Που έρχονται
2: πολύ
3: τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
2: Ναι. Να. Τι να το κάνω το παλικάρι, μωρέ, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
3: Σε περιποιείτε. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
2: Τα λυπάμαι, μωρέ, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
3: μια χαρά, στη καλό τυπάκι παίρνουν, γιατί.
2: Ναι, μέσα στο. Μέσα βράζει το. Με στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακό.
3: Που δεν ζεσταίνεσαι, δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
2: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
3: Τι είναι, από τι είναι.
2: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
3: Α, λοιπόν. Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
2: Να χαρά. Α. Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
3: παιδιά,
2: πάθει.
3: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το ναι πομομέρι.
2: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και με το ήξερα, βάζει κυμολία, λέει μερκαδόρου κυμολία. Ναι.
3: Λοιπόν,
2: ναι,
3: αυτό ξέρεις τι θέλει. Όποιος άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
2: Ναι.
3: Φαντάσου τώρα δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
2: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
3: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
2: Όχι, παιδιά, αυτοκόλλητη μεμβράνη.
3: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι, είναι πάντα σκουρό.
2: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
3: Ναι.
2: Άμα είναι προς αποφυγή.
3: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
2: Είμαστε σίγουροι.
3: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
2: Άμα ήταν έτσι, θα βγάναμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
3: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
2: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω. Δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
3: Σκοτεινιάζει λίγο.
2: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
3: Μάλιστα.
2: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι δεν χρειάζεται, να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε. Χούρι, Μούρι.
3: Μούρι, έχει κάνει.
2: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή.
3: Είναι η οικογένεια Χούρι.
2: Μίλησε άμα την οικογένεια Χούρι.
3: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
2: Από πού είναι αυτή.
3: Από το Λίβανο.
2: Ωραία.
3: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
2: Έλα, χαμούλες.
3: Όποιο θέλει.
2: Τι παντρεύτηκε αυτή. Α, τι εννοώ.
3: Παντρεύτηκε. Και καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
2: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλος, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
3: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
2: Α, οκ. Okay.
3: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίος ο γάμος, διήμερος. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
2: Α,
3: του είχε...
2: πέρασε η Οικονομάκου. Α, τριήμερος Οικονομάκου.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
2: Γελάω, τι να λέω, για πες.
3: Λοιπόν, την Παρασκευή
2: ναι
3: έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιου Τζικ.
2: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μου να πάρει κανένα φράγκο.
3: Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Έλα, Παναγία, ο Αργυρό είναι ο νέο το... Ρέμο. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
3: Ναι, ο Ρέμο θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμο. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κέλ σουρπρίζ, κέλ σουρπρίζ. Ο Ρέμο
2: ναι
3: έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για να μου. Μετά από πολλά χρόνια, ο Αντώνη Ρέμο επιστρέφει.
2: Ορίστε.
3: Στον Άμο.
2: Και μετά, από τραγουδού Αργυρό και μετά.
3: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγουδίσαι.
2: Βίζει. Έλα, ο Κούζας τα κανόνισε.
3: Έλα, όχι παιδάκι μου.
2: Του ξέρετε, του Κούζα, αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
3: Γνωρίζουν.
2: Μυρίζουν ο ένας τον άλλον.
3: Γνωρίζουν.
2: Ναι.
3: Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
2: Φαντάζομαι τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
3: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια
2: ήταν
3: στρωμένος με πετροδόλαρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η αναβίση.
2: Αυτό είναι καλό ή κακό.
3: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν είχε.
2: Για από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα 2 κιλά.
3: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
2: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κουτόσπα δεν φτάνει. Ξέρεις, τους κουτόσπαμες και τις κομπόστες.
3: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
2: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη, να τα επεξέλθει ο οργανισμός, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω. Να κουνηθεί, να πιάσει τη.
3: την πάπια.
2: Την πάπια. Μπατερίτσα. Θέλει. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
3: Τι λέω, δύο εγώ, κιλά κάβα.
2: Ρε παιδί μου, να ζει σε δύο κιλά πάνω. Δεν πειράζει.
3: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
2: Τι εννοείς?
3: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα 2 κιλά μπάγκα.
2: Αυτή το μην έχει πει αυτό το μεταβολισμό της και έχει γίνει, έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
3: Και ήτανε τώρα παχιά, είναι καλή.
2: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπουση η γυναίκα.
3: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
2: ναι,
3: πάντα.
2: Ναι, ισχύει.
3: Ήταν δηλαδή juicy κουτίες.
2: Ισχύει.

0: θάλασσα.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και

0: τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχει πάθει. Λέει τώρα
1: ο ηχολήπτης μας, αντάξει είναι.
0: Τι.
1: Τίποτα.
0: Τι είπε.
1: Δεν είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη. Εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
0: Χοντρούλα,
1: τι. Σε έντεχνη από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η ταινίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
2: Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτό των χοντρούλα και των αφιλών.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπει είναι να σε τραβάει ο άλλο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, άκου να σου πω κάτι. Να μου πει τη γνώμη σου. Α την ομορφιά την
2: ξέρω. Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση, ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους, αλλά σαχλό.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά πρόσεξε. Άσε είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι, ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
2: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
1: Όχι, ούτε αυτό.
2: Τι.
1: Κάτι που είναι κάπως το
2: νύχι. Έχεις και εσύ τα θέματα.
1: Πω, δεν μπορώ καθόλου.
2: Τι, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς τον άντρα λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
1: Ναι. Δεν το λέω εγώ σήμερα να το ανοίξω. Το βλέπω. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλοντζόν για να το δω. Βέντε το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
2: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
1: Ναι.
2: Είναι το νύχι που θέλει. Αλλά ρε παιδί.
1: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
2: Μην τα βλέπει.
1: Συνήθω το μεταξύ
2: του.
1: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
2: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
1: Δεν μιλάω για μεγέθη. Μιλάω για σχήμα τώρα.
2: Γιατί δεν πα σε ανθρωπολογικό να κάνει έρευνα ανθρωπολογική.
1: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω από άλλη φορά και θα συμφωνήσει και μαζί μου.
2: Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
2: βλέπω
1: μόνο.
2: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
1: Δεν με νοιάζει να είναι ωραία ή άσχημα.
2: Δεν μπορεί τώρα και ένα νυχάκι που είναι κάπου σαν.
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνούρε, παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπο. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
2: Αχ, Θεέ μου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
1: Δεν μπορώ.
2: Κοντό και
1: πλακουτσοτό. Δεν έχει τέτοιο.
2: Κοντό και πλακουτσοτό. Πλακουτσοτό.
1: Ναι, και άστο τώρα.
2: Που δεν είναι καλό σχηματισμό. Δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
1: Είναι πολύ χαμηλά εδώ. Πάρα πολύ χαμηλά εδώ. Το πετσάκι. Το πετσάκι των νυχιών εννοώ, έτσι.
2: Αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
1: Είναι πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
2: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
1: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
2: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
1: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
2: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
1: Όχι, ούτε καν.
2: Άρα δεν είναι
1: παλιά
2: μόνο.
1: Παλιά ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
2: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
1: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
2: Α.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά. Προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Mm-hmm. Για όνομα της Παναγίας.
2: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
1: Να σου πω, και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
2: Πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό.
2: Απορρίφθηκε
1: και αυτό. Παρακάτω.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
2: Σαφώς.
1: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
2: Εγώ λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο με γυναίκες από 60 και πάνω.
1: Να τον, αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου.

0: είμαστε υπόψη για το μέλλον.
1: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
0: Καλά,
1: παιδιά,
0: δε...
1: ναι.
0: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
1: Όχι! Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έγινε από την παιδική ηλικία κάτι.
0: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
1: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου.
0: Ήταν άστρο μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνω και τη μαμά του. Αυτό μα λέει.
1: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
0: Πόσο χρονών είναι αυτό ο άνθρωπο.
1: Αυτό είναι.
0: Να σου πω γιατί είναι 50 και θέλει μια 70.
1: 37.
0: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
1: Ναι, ακριβώ.
0: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο μπορεί να.
1: Πάντω το παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρει ότι αυτό έχει το κουσούρι αυτό.
0: Κοίτα, αν είναι ένα άντρα, ο οποίο έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλε κυρίε. Από αυτόν ο οποίο κάνει σεξ για τα λεφτά με τι μεγάλε κυρίε, χίλιε φορέ τον κουσουρά το.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
0: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
1: Τι γούστο. Αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Δες με έχω πρόβλημα. Οπότε παίρνει και τον πιπερό μαζί και λε, έλα,
0: του λε παραμύθια, θα παίζει άλλη δουλειά του πλέκει, θα παίζει άλλη δουλειά του κουνιστή πολυθρόνα. Κατάλαβε. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
1: Ωραίο αυτό.
0: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει γκέιμι πολύ ωραίο.
1: Τι του λε, θα βάλω τη μασέλα.
0: Μπράβο, κατάλαβε. Θα πάρει μασέλε μετά αντί για ντίλντο, θα παίρνει μασέλε. Καθένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
1: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκα, παιδιά.
0: Αχ, παιδιά. Η μία έφτιανε, η άλλη ρούφαγε.
1: Πάμε καλά.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, τόσο κολλητέ.
1: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολο. Τα τίρα,
0: γιατί δεν πήγε, λέει, η χειρή. Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, α πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα μεγάλωνα.
1: Ωραία, ε.
0: Παιδιά, είναι
1: να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Προφανώ η διπλανή πολυκατοικία.
0: Αυτό έγινε. Προφανώ αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
1: Καταρχά, όταν φτιάχνει μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζει προστατευτικό, παιδιά. Δεν πα άντε και σκάβει και ό,τι να είναι.
0: Αυτοί σκαλίζανε, λέει. Κάθεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίζανε και πιάσανε και από δίπλα.
1: Α, ωραία.
0: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
1: Δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα ο άλλο που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
0: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
1: Τι?
0: Θα πληρώνει όποιο είναι πολλά λεφτά.
1: Τι θα πληρώνει όποιο είναι.
0: Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή, ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και 7 διαμερίσματα, λέει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Πε μου, κατ' την οικονομάκου, που θέλω να πάω, τι συνέβη, γιατί. Πώ την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
1: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμονε.
0: Δεν είναι κολλητέ.
1: Γιατί ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
0: Εγώ διάβαζα.
1: Ναι.
0: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές, δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
1: Ναι, και.
0: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόδους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και ριλ και μπριλ και όλα.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Όλα αυτά δεν ανέβαζαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η κολλητή.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λες,
0: βέβαια.
1: Κάτι σοβαρό.
0: Κάτι έχει συμβεί.
1: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν μάλλον
0: τελευταία. Υπάρχει γενικά ξύγηση, δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο.
1: Τι?
0: Καθαρίζει ο οργανισμό που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
1: Να.
0: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη ζωή μα και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο του και πάνε παρακάτω.
1: Δεν μπορεί αυτά με του κύκλου.
0: Α, γιατί?
1: Αυτά με του κύκλου, τι είναι κύκλοι?
0: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
1: Ναι.
0: Κλείνει ένα κύκλο και ανοίγει ένα άλλο.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένα κύκλο και τι κακέ επιλογέ ανθρώπων τι λέμε κλείνει ένα κύκλο, ανοίγει ένα άλλο.
0: Δεν είναι κακέ μωρέ επιλογέ.
1: Δεν είναι.
0: Όταν τι κάναμε φαινόταν καλέ. Μετά αποδείχτηκαν κακέ. αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό, δεν μπορεί.
1: Τι μαθαίνεις.
0: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αγνωρίσεις από μακριά το ότι έρχεται το.
1: Το κακό.
0: Το κακό, καταλαβαίνεις.
1: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
0: Μπα.
1: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
0: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα υπόλοιπα. Καλά είσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Τι έγινε.
1: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστη.
0: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι, παιδιά.
1: 35 βαθμοί. 35.
0: Με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
1: Τι είμαστε?
0: Αράχοβα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
1: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
0: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Έχουν φτάσει 40.
1: Και να μην έχει αρκοντήσιον. Και
0: σαν τα κοτόπουλα.
1: Αλλά όσον φώνται λα πατρίδε, λα...
0: Και εγώ χθες αρκοντήσιον.
1: Ναι, και το βράδυ.
0: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε αρκοντήσιον, ένα αρκοντήσιον που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπελή και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
1: Άνετα.
0: Ναι.
1: Άνετα.
0: Φτερνιζόμουν,
1: να
0: σου πω.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάθει ψήξη στο κρανίο έτσι, και να βγάλει παγάκι από τα αυτιά.
0: Βέβαια.
1: Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
8: Φασιωναϊκό, ναι.
7: Η Σουντίδα.
8: Σουντίδα.
7: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
8: Ρέντζο κι αυτή.
7: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει.
8: Ανωτάτη σχολή καλών τεχνών ή...
7: Όχι, ώρα είναι νέα. Πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα Σουντίδα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη, Βαρή.
8: Η Σίνδη Βανεβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
7: της. Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν το προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας. Α, χαλιά,
8: τώρα,
7: πράγματα.
8: Τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
7: Τι να κάνουμε.
8: Πάρ' τους κάτω.
7: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε.
8: Για τη μαγειρική.
7: Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
8: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και.
7: Με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
8: Πώς θα κουλαντρίζεις τα τεκνά.
7: Για κρυμόνα θα είπανε για κάποιοι, θα μιλήσει. Αυτές συνήθως για να δείξουν επίπεδο όλες. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της οικοδέσποινας. Αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κυμολίες, έχει μείνει τίποτα? Και τα λουμινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο. Τελευταία που πήγαν, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα, τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου, μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Θα τους πει οι άλλοι ότι από την Ευηνόπαυση έχω στενώσει και δεν ξέρω τι να πούνε.
8: Κυρία Μπίμπη μου, ο μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
7: Λοιπόν, οι δύο.
8: Ο μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο. Να το παρατηρήσεις. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκια.
7: Και γυαλί λίου τύπου πάιλοτ.
8: Ναι, σιγά με μπλε. Κοντορεβιθούλη.
7: Με μπλε τέτοιο.
8: Τρομάξαμε τώρα.
7: Με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμ.
8: Ο Κοντορεβιθούλη.
7: Εμένα μου τη βαράει αυτό
8: το κουνάκι.
7: Ο Κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει. Τον ευλέπω και μου τη δίνει.
8: Σαν τσόντα με νάνους είναι.
7: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνος τώρα.
8: Βέβαια.
7: Είναι κοντούτσικο.
8: Λένε για του νάνου, ξέρει, ε.
7: Δεν είναι νάνος, είναι κοντό.
8: Τα κόλπατα.
7: Εμένα μου αρέσει αντίθετα. Ωραία, δεν πάρετε τι μένα μου αρέσει. Το τι του δίνει, του καμπέρα μου τη δίνει, μου αρέσει αυτό.
8: Ναι, τα έχει δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνει.
7: Ναι, μου αρέσει.
8: Α, τα έχει δει κοντινό.
7: Κοντινό, ναι, σε χειραψή, το έχω παρατηρήσει.
8: Κύριε Αντίπη μου, για στείλε τα άκρα του.
7: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
8: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
7: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην ίδια απόχρωση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
8: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά, θα φαίνεται σαν πεθαμένη μουμιά.
7: Έλα, μωρίς, και τα δάψη, γλυκούλα είναι.
8: Του τα χαμώνα.
7: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη βασίλισσα της Ταϊλάνδης.
8: Γεροταχαμούνα.
7: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
8: Α, σαν γύφτης από την Ταϊλάνδη.
7: Ωραία, όχι, ωραία ήτανε.
8: Ναι.
7: Γλυκούλα, μωρέ, γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπη κρατάει την άλλη, δεν κρατάει άλλη, η Μπίμπη κρατάει η Μπίμπη την άλλη, ναι.
8: Τι παίρνει η Μπ λίμνη και δεν μας είναι, παιδιά.
7: Παίρνει κατουραμπολίν. Ναι. Λοιπόν.
8: Παίρνει βιταμίνες ψού.
7: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σιριβαναβάρη.
8: Πώς τη λένε εσύ?
7: Σιριβαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
8: Ποιος τώρα?
7: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το.
8: Ο Κοντερβιθούλης.
7: Κοντερβιθούλης.
8: Είναι παιδικά γυαλάκια, φολάει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
7: Δεν φοράει παιδικά.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
8: Πες μου τα πράγματα.
7: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα του Τίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πιζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
8: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
7: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγους.
8: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
7: Ναι, ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί,
8: αυτό...
7: γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα και μίλκο είναι.
8: Δηλαδή...
7: αλλά ενόστιμη όμως, γλυκούλα.
8: Ναι, μωρέ.
7: Με τον κότσο της, ωραία το.
8: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη,
7: ναι,
8: είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένα άντρα μικροκαμωμένο είναι. Του βάζει και ένα κρίκο και το κάνει πορκλέ.
7: Σιγά, α τον είχα πάρει πορκλέ εγώ τον Μακρόν γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος με τον τυφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει είπα, θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτος, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα, μια χαρά τον Εφικό, εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Βέβαια το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάσου η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σα είπαμε χθες ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Που τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε, με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες τις στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά, λέει, ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει, γεια σας, είμαι πετυχημένος, wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της, με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολλές ώρες επενδύσεις, αλλά το να δεις να το φωνάζεις, δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
8: Μάλιστα.
7: Τι ωραίο κοριτσάκι εσύ. Σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
8: Θα αλλάξω λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ βραδινή ζωή.
7: Ωραίο είναι και δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
8: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
7: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
8: Έλα τώρα, μασκέ.
7: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγανε όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
8: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
7: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
8: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά τη ρούχα.
7: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
8: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο, Φρέλο και η Κάθριν, αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό, έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά, δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
7: Παιδί μου, έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαρά. Βέβαια και σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά, ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
8: Λες,
7: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
8: σαν να τη
7: συνέχεια βαρέσει.
8: Συνέχεια
7: βαρέσει. Πόσο είναι το μεταξύ περίπου?
8: Γιατί?
7: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
8: Τη την έχει βαρέσει καταρχά γιατί ο άντρα δεν τη φέρνει. Και καλά.
7: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
8: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
7: Οπότε τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
8: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισθρά.
7: Πολύ, πολύ. Παιδιά, δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
8: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
7: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέπωσε,
8: τότε που έκανε την.
7: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: ώρα είναι 5.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Καναρί 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: 2000 FM.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται.
7: Τι σου κλαίνε αυτή?
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια
6: και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
0: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Τι βλέπω?
13: Εργασίες και υπουργικής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
0: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
27: Εντάξει,
28: είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέρε,
28: φίλε. Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ο όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου. Με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων
26: Αθηνών, Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Πάλι σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους, στον 2000 FM, λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ λοιπόν σήμερα θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 12, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτά τα οποία μας ζητάτε εσείς εδώ να αναδείξουμε. Και φυσικά θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, γι' αυτό μας καλείτε στο 2273-8880 και 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού. Βρισκόμαστε ήδη βέβαια στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν μη τι άλλο, πρέπει να έχουμε και αίθριο καιρό. Βέβαια, οι θερμοκρασίες για την εποχή είναι λίγο χαμηλές, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν θα κρατήσει όμως αυτό για πολύ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με νοτιοανατολικούς ανέμους, άπνοια, 2 μποφόρ. Από την ερχόμενη Παρασκευή όμως ο υδράργυρος θα ανέβει, θα αγγίξουμε και πάλι τους 37 βαθμούς Κελσίου και γι' αυτό λέμε ότι το καλοκαίρι δεν έχει φυγεί, είναι ακόμα εδώ. Μπορούμε να περνάμε καλά, μπορούμε να κάνουμε τα μπάνια μας άφοβα στις θάλασσες, δεν έχει κρύωσει ο καιρός, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι μετά τις 15 λέει Αυγούστου ο καιρός ψυχραίνει. Δεν ψυχραίνει καθόλου και μπορούμε λοιπόν να κάνουμε άφοβα τα μπάνια μας και να συνεχίσουμε αυτό το πολύ όμορφο καλοκαίρι. Και οι καλύτερες θάλασσες, από ό,τι λένε, και το καλύτερο καλοκαίρι το περνάμε από τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη, καθώς η Βιολέτα θα μεταβεί στους φούρνους σήμερα για την εξώδιο ακολουθία του Δημάρχου Φούρνων, του Δημήτρη Καρίδη. Αποχαιρετούμε λοιπόν σήμερα έναν άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια είχε την ευθύνη του Δήμου του, την ευθύνη του Δήμου των Φούρνων. Ο Δημήτρης Καρίδης λοιπόν είχε αναλάβει τη Δημαρχία των Φούρνων το Δεκέμβριο του 2020 και ίσως ένα μικρό τόπο όπως είναι η Φούρνη, η απώλεια ενός δημάρχου, να έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Μικρός τόπος, όλοι γνωρίζουν, δηλαδή υπάρχουν προσωπικοί έτσι, δεσμοί, προσωπικές σχέσεις κλπ. Και όπως λέμε, ίσως ένα μικρό τόπο όπως είναι η Φούρνη και ένας άνθρωπος που κατοικούσε στους Φούρνους όπως ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης ο Καρίδης, δεν ήταν μάλλον ένας άνθρωπος που τον έβλεπες μόνο στο γραφείο, ήταν ένας άνθρωπος που κυκλοφορούσε γενικότερα στο νησί, ήταν ο άνθρωπος που συναντούσε στον δρόμο, είναι αυτός που ξέρει τα προβλήματα του τόπου, ξέρει τις οικογένειες, ήξερε τις αγωνίες, τις ανάγκες, τις δυσκολίες και πραγματικά όταν φεύγει ένας άνθρωπος από μια μικρή κοινωνία δεν υπάρχει πραγματικά απόσταση ανάμεσα στο θεσμό και στην προσωπική απώλεια. Υπάρχει η απώλεια, όπως λέμε, ενός ανθρώπου και σήμερα οι Φούρνοι πενθούν. Και δεν πενθούν μόνο οι Φούρνοι, πενθεί όλος ο νομός της Σάμου και γενικότερα ο Δημήτρης ο Καρίδης ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, γενικότερα και εκτός Φούρνων. Με σεβασμό λοιπόν στη μνήμη του Δημήτρη Καρίδη, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους των Φούρνων και σε όλους όσοι σήμερα θα βρίσκονται εκεί, στο νησί των Φούρνων, για το τελευταίο αντίο. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Σε τέτοιες στιγμές, ίσως τα λόγια, όπως λέμε, να είναι και τα πιο ουσιαστικά. Καλό ταξίδι στον Δημήτρη Καρίδη και δύναμη βέβαια στους ανθρώπους του. Στη 1:30 θα τελεστεί η εξώδιος ακολουθία εκεί στο νησί των Φούρνων και υπάρχουν πολλά δρομολόγια και από την Ικαρία αλλά και από την Σάμο σήμερα που θα αναχωρήσει σε λίγη ώρα το πλοίο Παναγία Θεοτόκος από το λιμάνι του Καρλοβάσου για να μεταφέρει όσους θέλουν να παρευρεθούν στην εξώδια ακολουθία του Δημήτρη Καρίδη. Δύσκολες αυτές οι μέρες, πραγματικά οι τελευταίες ημέρες έχουμε πολλές απώλειες και πολλές απώλειες από γνωστούς ανθρώπους βέβαια, διότι είμαστε μικρός τόπος και όλοι γνωριζόμαστε όπως λέμε μεταξύ μας. Από την άλλη όμως λέμε ότι μας αφήνουν φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι νέοι σε ηλικία είχαν πολλά να προσφέρουν, έχουν προσφέρει πολλά σε αυτόν τον τόπο, στα νησιά μας και δυστυχώς όταν ακούμε για τέτοιες απώλειες πραγματικά είναι πολύ λυπηρό και σοκαριζόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι λέει η υπόλοιπη επικαιρότητα σήμερα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σκληραίνουν την στάση τους και φαίνεται πως απομακρύνονται από μια διπλωματική λύση. Ο Τραμπ παγώνει τις συνομιλίες και χαρακτηρίζει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικά εδάφαινο, η Τεχεράνη φέρεται έτοιμη να περάσει σε επιθετική δράση. Υπάρχει λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα σε πολλά δημοσιεύματα, αυτή η επικίνδυνη φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες και επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι τα στενά είναι ανοιχτά παρότι η κρίση αυτή, η κρίση με αυτή θαλάσσια οδός είναι κλειστή για την ναυτιλία. Τα προκατακτικά στοιχεία για την ναυσιπλοεία την Τρίτη έδειξαν ότι οι διελεύσεις πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ παρέμεναν σε μονοψήφιο αριθμό τη Δευτέρα. Οι μειωμένες προοπτικές για μια συμφωνία που θα έθετε τέλος στην σύγκρουση που διαρκεί σχεδόν 6 μήνες, πέρασαν κιόλας 6 μήνες, οδήγησαν εκ νέου σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν πτώση και το κόστος δανεισμού για τις μεγάλες οικονομίες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, εν μέσω βέβαια ανησυχιών για τις μακροπρόθεσμες, πληθωριστικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έληξε, όπως είπαμε, τη Δευτέρα και ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του μεταβαίνει σε πλήρως επιθετική στρατιωτική στάση λόγω του διπλωματικού αδιεξόδου, αν και δεν υπήρξαν αναφορές για νέες επιθέσεις από καμία από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με πηγή του γαλλικού πρακτορείου, στην αμερικανική πλευρά οι συνομιλίες ανεστάλησαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με το Ιράν, ως αυτό το τελευταίο βέβαια δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής δήλωσε σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπογράφει με το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τον τερματισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε ο Γκαλιμπάφ στο Κοινοβούλιο. Και όλα αυτά βέβαια, και από ό,τι διαβάζουμε εδώ και από τα δημοσιεύματα αλλά και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, εφόσον αναφερόμαστε σε όλα αυτά, είναι τι θα γίνει από εδώ και έπειτα με τα καύσιμα, αυτό το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Μιλάμε συνέχεια με την πρόεδρο των Βενζινοπόλων Αττικής, με την κυρία Μαρία Ζάγκα, η οποία μας αναφέρει ότι οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει πάνω σε αυτό το επίπεδο μας επηρεάζει άμεσα και εμάς. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανωδικά για τέταρτη ημέρα στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω, όπως είπαμε, από αυτές τις επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που φαίνεται να απομακρύνονται από μια βιώσιμη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα $92 ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης, διευρύνοντας τα κέρδη του για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η ΗΠΑ και το Ιράν έδειξαν ελάχιστες ενδείξεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανάλογη είναι η κίνηση για το αμερικανικού τύπου αργό που ενισχύεται προς τα $86 το βαρέλι, διευρύνοντας επίσης τα κέρδη του για τέταρτη συνεχή εβδομάδα. Και φυσικά οι ανησυχίες για την προσφορά διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει συνέχεια στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ.

0: σύμφωνα με αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε που υπάρχουν γενικότερα εκεί με τα στενά του Ορμούζ, αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό πάει αλυσίδα, μας παίρνει και μπάλα εμάς γενικότερα και θα υπάρχει θέμα όσον αφορά στις τιμές του πετρελαίου. Πάμε λίγο εδώ στα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το διαβάσαμε ήδη από χθες και το μάθαμε. Μιλάμε λίγο για το ποσό που δεν περνά παρατηρητό, για ένα ποσό μάλλον που δεν περνά παρατηρητό, 11.435 ευρώ και 17 λεπτά για κάθε δικαιούχο. Μιλάμε λοιπόν για τα βοηθήματα γαμού και σπουδών που χορηγεί το κληροδότημα Γέρο Γιαννάκη του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Οι φάκελοι για το έτος 2005 αποσφραγίστηκαν, τα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν και σύμφωνα με το πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής και οι δύο υποψήφοι λοιπόν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έχουμε λοιπόν δύο αιτήσεις, μία για κάθε κατηγορία βοηθήματος. Είπαμε λίγο τους αριθμούς, είπαμε τα ποσά τα οποία μοιράζονται. Να σταθούμε όμως λίγο περισσότερο θα ήθελα στο ίδιο το κληροδότημα, διότι το συζητάμε συνέχεια. Είναι κάτι καλό, είναι μια βοήθεια, κακά τα ψέματα, αυτά τα ποσά τα οποία δίνονται στους δικαιούχους. Γιατί όμως πολλές φορές ακούμε για κληροδοτήματα, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι, πώς λειτουργούν και κυρίως ποιο είναι το κοινωνικό αποτύπωμά τους. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Αντιδήμαρχο, με την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Καλή σας ημέρα, κυρία Θωμασούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Κατσιμανόλη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Αν μου επιτρέπετε πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συζήτηση, θα ήθελα λίγο να καταχρηστώ το χρόνο σας και να μεταφέρω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του αγαπητού Δημήτρη Καρύδη και του κυρίου Νικόλαου Κακλαμάνη. Ήταν δύο εξαίρετοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά άφησαν αποτύπωμα στην κοινωνία μας, εξαίρετοι και αυτοδιοικητικοί από τις θέσεις που υπηρετήσαν ο καθένας τους, αλλά και ως προσωπικότητες με πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Οπότε θέλω να υποβάλω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον αδόκητο χαμό τους και κουράγιο στις οικογένειές τους.
0: Μάλιστα, και από εμάς εδώ βέβαια και εμείς εκφράζουμε τα θερμότατα συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο ανθρώπων. Πραγματικά σημαντικές απώλειες. Να περάσουμε λίγο τώρα στο κληροδότημα Γερογιαννάκη. Το έχουμε συζητήσει, το συζητάμε πολλές φορές. Απλά θέλω λίγο να σταθούμε λίγο σήμερα σε αυτά τα ποσά τα οποία τελικά θα δοθούν στους δικαιούχους. Να μας ενημερώσετε λίγο.
1: Σύμφωνα με την διαθήκη του διαθέτη, του αείμνηστου κυρίου Γερογιαννάκη, Σταμάτιου Γερογιαννάκη, αναφέρεται ότι τα ετήσια εισοδήματα από τα μισθώματα και την εκμετάλλευση δηλαδή των ακινήτων που ανήκουν στο κληροδότημα Γερογιαννάκη, τα οποία ο ίδιος κατέλειπε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, το ίμιση εξ αυτών διαμοιράζεται σε τρία βοηθήματα, είτε γάμου, είτε βοηθήματα σπουδών, είτε ανάμεικτα ανάλογα με τις υποψηφιότητες οι οποίες υπάρχουν. Από το έτος του 2025 τα εισοδήματα τα οποία ήταν πλέον προς απόδοση ανερχόταν στο ποσό τον οποίο διαμοιράζεται των 11.435 ευρώ εκάστος. Ήταν δύο υποψηφιότητες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες είχαν οριστεί. Εδώ να αναφέρουμε ότι τα κληροδοτήματα υπάγονται σε ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και η όλη διαδικασία επιβλέπεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η προϊσταμένη λοιπόν της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία εδρεύει στη Μυτιλίνη, η κυρία Χαλδέζου, μας υπέδειξε τον τρόπο ακριβώς που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάγεται το συγκεκριμένο κληροδότημα. Και έτσι βγήκανε προσκλήσεις που αναφέρονται αναλυτικά ποια είναι τα συστηματικά κριτήρια, πού ακριβώς, τι θα πρέπει να υπάρχει όσον αφορά το ότι είναι άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν είναι στα χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα, δεν έχουν εισοδήματα, δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία και υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή μέσα στο έτος το οποίο πρέπει να έχουν τελέσει όταν αφορά το βοήθημα γάμου, να έχουν τελέσει το γάμο μέσα στο έτος του 25 και όταν είναι βοήθημα για σπουδές θα πρέπει να είναι ενεργός φοιτητής με συγκεκριμένες βαθμολογικές καταστάσεις οι οποίες πρέπει να αναγωγούνται από το Λίαν Καλός και ανωτέρω, όπου ελέγχθηκαν

0: όλα τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίστηκαν ήταν μέσα, ήταν μέσα στις προδιαγραφές και μέσα στις προσκλήσεις που είχαμε βγάλει και τις οποίες είχαμε δημοσιεύσει και σε μια πανελλήνια εφημερίδα, την Καθημερινή, αλλά και σε μια τοπική εδώ. Και μετά από έλεγχο όλων των κριτηρίων, τελικά θα αποδοθούν αυτά τα χρήματα. Είμαστε στην τελική φάση. Ναι,
1: απλά επειδή λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα, κυρία Θωμασούλη, σχετικά με τα. Εντάξει, η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι οι δύο ετούντες αυτοί πληρούν τόσο τα εισοδηματικά όσο και τα κριτήρια, όπως είπατε, εντοπιότητας. Απλά επειδή βλέπουμε ότι φέτος, από ό,τι γνωρίζω, υπήρξε μόνο μία αίτηση για κάθε κατηγορία. Ήθελα να σταθούμε λίγο στο γεγονός, αν γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μας είπατε ότι έχουν δημοσιεύτηκε σε μια τοπική εφημερίδα και σε μια πανελλαδική συμβέλεια.
0: Στη σελίδα του Δήμου, δημοσιεύτηκε μέσα στην σελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο Υπουργείο αναρτήθηκε. Τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις και όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
1: Ναι, απλά επειδή μας αναφέρουν ότι κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να ήταν ενδιαφερόμενοι και να δεν το πήραμε, λέει, είδηση.
0: Αυτό
1: μου γράφουν.
0: Ούτως ή άλλως κάθε χρόνο θα βγαίνουν. Θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά όλοι. Εμείς είχαμε κάνει προσκλήσεις, τουλάχιστον εγώ είχα βγει σε πάρα πολλές τοπικές εκπομπές. Ανέφερα διαρκώς, υπήρχαν δημοσιεύματα. Θα πρέπει να παρακολουθεί ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Υπήρχε και ανάρτηση μέσα στο Δημαρχείο. Δίδεται η σχετική δημοσιότητα. Θα ακολουθήσει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο και δικός μας. Ακολουθούμε δηλαδή τη βούληση του διαθέτη. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Ούτε εμείς από μόνοι μας είπαμε ότι θα αρχίσουμε να κάνουμε δωρεές. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο πάρα πολύ αυστηρό, το οποίο το κινούμε κατά γράμμα. Ως εκ τούτου, για την επόμενη χρονιά ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, θα ξεκινήσουν οι προσκλήσεις, θα δημοσιευθούν, θα γίνουν ανάλογες δημοσιεύσεις. Κάθε χρόνο θα γίνεται αυτό, Θεού επιτρέποντος και εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα στο νομοθετικό πλαίσιο, θα ακολουθείται πιστά η όλη διαδικασία. Οπότε πραγματικά είναι ένα βοήθημα για την κοινωνία μας. Να αναφέρουμε ότι εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία μόνο οι κάτοικοι και οι πολίτες που βρίσκονται στη ΔΕΛΤΑ Ε Βαθέως, γιατί υπάρχει ρητή γνωμάτευση ότι αρχικά ο διαθέτης μιλούσε για την κοινότητα Σαμίων. Έγινε διεύρυνση και από την αποκεντρωμένη μας απάντησαν ότι είναι από τη ΔΕΛΤΑ Ε Βαθέως. Εκεί πέρα υπάρχει μια διεύρυνση στο κριτήριο. Και όλα τα υπόλοιπα, εμείς είμαστε εδώ, μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο. Θα βγουν ξανά πάλι νέες προκηρύξεις. Σας είπα ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για το 2026.
1: Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί στο μέλλον το ποσό, εφόσον βέβαια και αυξηθούν τα έσοδα του κληροδοτήματος.
0: Όσα περισσότερα είναι τα μισθώματα, δηλαδή περισσότερα κίνητα μισθωθούν, γι' αυτό βγαίνουν και ανατακτά διαστήματα δημοπρασίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσο θα μισθώνονται ακίνητα του κληροδοτήματος Γιώργο Γιαννάκη, τόσο αυξάνεται η μερίδα του Λέοντος. Όταν δεν υπάρχουν μισθώματα, θα μειώνεται. Αυτό πάει ανάλογα με τα τελευταία οικονομικά κριτήρια που μας δίνει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
1: Και σίγουρα, κυρία Θωμασούλη, δεν ξέρω, θα μου πείτε κι εσείς, υπάρχει ενδιαφέρον να δημιουργηθούν και άλλες κατηγορίες κοινωνικής στήριξης από τους πόρους του κληροδοτήματος?
0: Λοιπόν, ακούστε. Για να μπορέσει να αλλάξει η βούληση του διαθέτη και να γίνει. Γιατί αρχικά μιλούσαμε η διαθήκη αναφέρει για επίδομα γάμου.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο διαθέτης τη διαθήκη του την συνέταξε το 1970. Ακόμα ο θεσμός της Πρίκας ήταν κάτι πολύ, πολύ κατανοητό. Αλλιώς κοπέλες με χαμηλά εισοδήματα δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Μην ξεχνάμε ότι η αποκατάσταση της γυναίκας τότε, σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, ήταν ότι ο γάμος αποτελούσε το μοναδικό προορισμό για τις περισσότερες των γυναικών. Ως εκ τούτου, επειδή ο ίδιος είχε μια ευαισθησία προς το θέμα των άγαμων θυγατέρων και κορασίδων, γι' αυτό προσπάθησε να συντάξει μια διαθήκη όπου αναφέρει ότι το ίμιση των εισοδημάτων, των ετήσιων εισοδημάτων, θα πηγαίνει στα βοηθήματα γάμου, σε τρία βοηθήματα γάμου. Αυτό έγινε μετά στα χρόνια που περάσανε και λόγω του ότι οι κοινωνικές συνθήκες άλλαξαν, καταργήθηκε η Πρίκα, έγινε διεύρυνση του σκοπού και τοποθετήθηκε και το επίδομα, το φοιτητικό επίδομα σπουδών. Εμάς η πρόθεσή μας είναι να αλλάξουμε πάλι και να το διευρύνουμε, όπως πολύ σωστά αναρωτιέται ο κόσμος. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει στο εφετείο δικαστικός και είμαστε στα σκαριά ώστε να ακολουθήσουμε με αυτή τη διαδικασία και να μπορέσουμε να δώσουμε διεύρυνση των κριτηρίων και να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα επιδόματα. Αυτό υπόκειται όμως πάλι στην διακριτική ευχέρεια της αποκεντρωμένης διοίκησης για να πάρουμε τους τελικούς σκοπούς, δηλαδή να περάσει από τον πρώτο έλεγχο και μετέπειτα την επικύρωση από το εφετείο, όπου πλέον η διαδικασία θα μας λέει ότι ναι, μπορεί να γίνει ή όχι, γιατί υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο, το δικαστήριο θα αποφασίσει, διεύρυνση αυτών των σκοπών σύμφωνα με την αρχική βούληση του διαθέτη.
1: Υπάρχουν ακίνητα που παραμένουν αναξιοποιητά κενά, κυρία Θωμασούλη?
0: Υπάρχουν, φυσικά. Βγαίνουν κάθε φορά που γίνονται δημοπρασίες, βγαίνουν όλα τα ακίνητα του Γερογιαννάκη τα οποία βρίσκονται σε διάθεση. Το κτίριο, ας πούμε, που στεγαζόταν μέχρι πρώτη η φιλαρμονική, που βρίσκεται μέσα στον εμπορικό, είναι το ακίνητο το άλλοτε βιβλιοπωλείο Καλαϊτζή, η πινακοθήκη, η παλιά νομαρχία, η οποία είμαστε στην διαδικασία να δημιουργηθεί μια δημοτική πινακοθήκη και έχουμε συζητήσει και το ενδεχόμενο αυτό, όπως και ο μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενος χώρος ως έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι,
0: και
1: αυτό.
0: Υπάρχουν διαδικασίες για τα δύο εξ αυτών ακίνητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή τους. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να γίνουν και κάποιες μελέτες για να μπορέσουμε για τη στατικότητα των κτηρίων. Είμαστε σε σωστή κατεύθυνση όμως και γίνονται ωραία βήματα.
1: Ναι,
0: θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της θητείας θα μπορέσει αυτό όλο να λειτουργήσει στο
1: μηδενικό
0: βαθμό.
1: Είναι αυτό το οποίο λέμε, κυρία Θωμασούλη, για το συγκεκριμένο θέμα, ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, αν μου επιτραπεί η εκφρασία αυτή.
0: Αν σκεφτείτε ότι ήταν ενεργό το πυροδότημα για 50 και πλέον χρόνια, σαφέστατα έχουν μπει γερά θεμέλια.
1: Ναι. Διαβάζω εδώ το 50% των εσόδων που κατευθύνεται στον Δήμο για τη συντήρηση των κτίριων είναι επαρκές για τις ανάγκες των ακινήτων.
0: Αν δεν υπήρχε η αδράνεια του κληροδοτήματος όλα αυτά τα χρόνια, θα σας έλεγα ότι φυσικά και ήταν επαρκές το ποσό και είναι κάτι το οποίο σε ετήσια βάση θα είχαμε εξαιρετικά ακίνητα. Δυστυχώς, λόγω της αδράνειας, ενώ υπήρχε συσσόρευση εισοδημάτων, γιατί μισθώνονταν στο παρελθόν, είχαν γίνει τέλος πάντων κάποιες μισθώσεις, οι οποίες φυσικά είχαν λήξει, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν κάποια έσοδα. Υπάρχει ένας τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο συγκεντρώνονται όλα αυτά τα εισοδήματα και με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν κατά καιρούς διάφορες παρεμβάσεις. Δυστυχώς, λόγω του ότι δεν υπήρχε διαχειριστική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 με μέλη τον Δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χατζη Κωνσταντή, και της υποφαινόμενης, έτσι μπήκε μια διαδικασία ότι έπρεπε να ενεργοποιηθούν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε κάποια χρήματα να φύγουν και από το λογαριασμό για να μπορέσουν να μπουν προς την κατεύθυνση της συντήρησης και μετέπειτα όταν θα γίνουν οι πρώτες δαπάνες, θεωρώ ότι το ετήσιο κόστος, το ίμιση εξ αυτών, θα μπορεί να συντηρεί τα ακίνητα αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πριν κλείσουμε, κυρία Θωμασούλη, θα ήθελα ένα σχόλιο και για τον τουρισμό, μιας και μιλάμε σήμερα εδώ μαζί σας, διότι φαίνεται ότι τα στοιχεία, και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Βαλής, ο πρόεδρος των ξενοδόχων, της Ένωσης Ξενοδόχων ΣΑΜΟΥ, ότι η πληρότητα τον Αύγουστο είναι περίπου στο 100% και ότι έχουμε σπάσει ρεκόρ τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι δηλαδή μια από τις καλύτερες χρονιές, η καλύτερη μάλλον χρονιά, των τελευταίων 20 ετών. Και θα ήθελα ένα σχόλιο, μιας και είστε υπεύθυνοι του τουρισμού, αντίδημαρχο.
0: Να σας πω ότι τα πρώτα μηνύματα εμείς τα είχαμε λάβει από τις εκθέσεις, όπως τουλάχιστον εγώ η ίδια συμμετείχα. Και στην WTM του Λονδίνου το 25, αλλά και το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, στην ITB του Βερολίνου, το 2026, φάνηκαν ότι υπήρχαν πολύ θετικά μηνύματα. Το γεγονός ότι έγιναν νέες συνεργασίες, ότι αυξήθηκαν οι πτήσεις τσάρτερα από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και η μεγάλη επίδραση που έχει το προϊόν ΣΑΜΟΣ στις σκανδιναβικές αγορές και στην και στην γερμανόφωνη αγορά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το γεγονός ότι συνεχίζει ο τουρισμός των Ευρωπαίων και των κεντρικών Ευρωπαίων για μας είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα γίνονται συνεχόμενα άκνοες προσπάθειες για να μπορέσουμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τις αγορές μας και να επιμηκύνουμε, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό, να επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν που διανύουμε. Για μας πιστεύω ότι είναι μια πρόκληση, ένα στοίχημα, το οποίο δεύουμε όμως προς σε καλή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Παράλληλα κινούμαστε προς τις διαδικασίες της κρουαζιέρας, οπότε θα υπάρχει και από εκεί ένα θετικό πρόσημο. Διανύουμε μια εξαιρετική τουριστική χρονιά. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συντραβούν, και το λέω, μπορεί να γίνουν και κουραστική κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να απευθύνομαι σε εσάς, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια συνοχή. Το να γίνονται προσπάθειες από την αυτοδιοίκηση μόνο και από τους επαγγελματίες του τουρισμού δεν είναι το μοναδικό στοίχημα σε αυτή την κατηγορία που λέγεται τουρισμός. Θα πρέπει όλοι μαζί και από τους απλούς πολίτες, από το απλό καλωσόρισμα, από την ευγένειά μας, από το προϊόν που δίνουμε, όλοι μαζί νομίζω μπορούμε να καταφέρουμε και να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τις άμεσες. Όμως είναι ένας εξαιρετικός προορισμός. Μια αυθεντική παρουσία που αρχίζει και αναγνωρίζεται, γιατί ήμασταν λίγο, δεν μπορώ να πω παραγωνισμένοι, αλλά ίσως λίγο ξεχασμένοι το ότι ήμασταν στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά, πλέον ο κόσμος αναζητά αυθεντικές εμπειρίες. Η Σάμος προβάλλει αυτό το προφίλ και θεωρώ ότι στα άμεσα χρόνια που θα ακολουθήσουν ότι θα υπάρχει μια ραγδαία αύξηση.
1: Και αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Βαλής τις προηγούμενες ημέρες, ότι τελειώνοντας η τουριστική σεζόν, δεν σταματάει η εργασία. Θα πρέπει να καθίσετε όλοι σε ένα τραπέζι φορείς.
0: Εμείς ήδη έχουμε κλείσει τις επόμενες διαφημιστικές καμπάνιες για το 2027.
1: Και πολύ καλά, βέβαια, και να συζητηθούν και τα προβλήματα ενδεχομένως ή τα παράπονα του κόσμου, για να δουλέψετε πάνω σε αυτό, για να βελτιωθούμε σε κάτι.
0: Και κάτι άλλο που.
1: Για να διατηρηθεί
0: πάλι,
1: κορυφή.
0: Για πρώτη φορά θα το αναφέρω και σας ευχαριστώ. Ναι. Έχουμε την τύχη ως τμήμα τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου να είμαστε σε άμεση συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες που διαπρέπουν στον τομέα του τουρισμού στη Σάμου. Η ομάδα εργασίας που έχουμε συστήσει έχει μέσα όλους τους εκπροσώπους από όλες τις ομάδες, οι οποίες πραγματικά έχουμε την άμεση επικοινωνία, μπορούν και είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τον οποιοδήποτε τι θέλει και σε ποια κατεύθυνση. Αυτό που σας είπα, ότι ήδη έχουμε κλείσει τις επόμενες διαφημιστικές καμπάνιες, έχουμε ακούσει τι θέλουν οι πρακτορές, πώς θέλουν να κινηθούμε και στοχεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν γίνεται τίποτα μεμονωμένο. Μόνο συλλογικά μπορούμε να καταφέρουμε
1: τα
0: πάντα.
1: Με συνεργασίες, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θωμασούλη.
0: Να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας. Εύχομαι στον κόσμο καλό υπόλοιπο διακοπών για όσους είναι σε διακοπές. Στους επαγγελματίες, κουράγιο. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για όλους και ελπίζω ότι θα είναι ανταποδοτική και οικονομικά και ηθικά για τους σκόπους τους, και ό,τι καλύτερο το εύχομαι από καρδιάς για όλους.
1: Μακάρι, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια.
1: Και αυτό το οποίο συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον κύριο Βαλή, ότι μπορεί να βρισκόμαστε, να έχουμε πιάσει την κορυφή, αλλά είναι δύσκολο να διατηρηθεί η κορυφή. Γιατί, εντάξει, μπορεί να είναι εύκολο να φτάσουμε σε ένα σημείο. Το δύσκολο όμως είναι να το διατηρήσουμε αυτό, το καλό πρόσωπο. Μιλήσαμε λοιπόν επίσης με την κυρία Θωμασούλη για το κληροδότημα Γερογιαννάκη. Μέσα από την περιουσία του λοιπόν συνεχίζει να παράγει έσοδα και αυτά τα έσοδα επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία. Φέτος λοιπόν δύο άνθρωποι, για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα το αναφέρουμε, θα λάβουν από 11.435,17 ευρώ βοήθημα γάμου και σπουδών. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο πόσα χρήματα δίνονται, είναι και πόσο αποτελεσματικά μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία, ώστε χρόνο με το χρόνο να στηρίζονται ακόμη περισσότεροι άνθρωποι. Τα συζητήσαμε λοιπόν αυτά με την κυρία Θωμασούλη, γιατί τελικά η αξία ενός κληροδοτήματος δεν βρίσκεται μόνο στην περιουσία που διαθέτει, βρίσκεται βέβαια και στο πόσο καλά υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Μας τα είπε λοιπόν πάρα πολύ καλά, πιστεύω, η κυρία Θωμασούλη, και γιατί μας ρωτάτε ότι δεν παίρνουμε είδηση, μας γράφουν εδώ ορισμένοι, και θα θέλαμε και εμείς, λέει, να μπούμε στην διαδικασία αυτή, ίσως λάβουμε και εμείς κάποια χρήματα, να πληρούμε τις προδιαγραφές και λοιπά, τα κριτήρια μάλλον. Γίνονται δημοσίευσεις και στον τοπικό τύπο και σε πανελλήνιας εμβέλειας μέσα. και από το site του Δήμου και σε εμάς εδώ. Πολλές φορές βγαίνουν οι εκπρόσωποι από το Δήμο και συγκεκριμένα η κυρία Θωμασούλη και αναφέρεται στο συγκεκριμένο έτσι θέμα. Οπότε πιστεύω ότι γίνεται γνωστό. Εν πάση περιπτώσει, έχετε και εσείς τα αυτιά σας και τα μάτια σας, όπως λέμε, 14 και τα αυτιά σας ανοιχτά, για να, αν πληρείτε τα κριτήρια αυτά, να μπορέσετε να λάβετε το συγκεκριμένο έτσι βοήθημα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις ανάγκες για αίμα, διότι οι ανάγκες για αίμα τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιαιτερότητα στην αιμοδοσία. Δεν μπορείς το αίμα να το βρεις, όπως λέμε, γενικότερα και πολύ εύκολα, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που αποφασίζουν να το προσφέρουν εθελοντικά και ειδικά σε ένα νησί όπως το δικό μας το νησί Σάμος, όπου οι ανάγκες του νοσοκομείου πρέπει να καλύπτονται καθημερινά. Η εθελοντική αιμοδοσία εκεί λοιπόν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το τμήμα αιμοδοσίας λοιπόν του νοσοκομείου Σάμου έχει μάλιστα περάσει πρόσφατα σε νέα ψηφιακή εποχή με εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού από ό,τι γνωρίζουμε. Θα μας τα πει και η κυρία Ευστρατίου σε λίγο. Που επιτρέπει την ψηφιοποίηση του αρχείου, την καλύτερη ιχνηλασιμότητα του αίματος και την ταχύτερη ανάκτηση του ιστορικού των ασθενών. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα σηκώσει το τηλέφωνο, που θα πάει στο νοσοκομείο και θα δώσει λίγο αίμα, εν πάση περιπτώσει, για κάποιον που πιθανότατα δεν γνωρίζει καν, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να το κάνουμε, τουλάχιστον όσοι μπορούμε, όσοι είμαστε εθελοντές αιμοδότες, αλλά και όσοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να προσφέρουμε λίγο αίμα. Και αυτό είναι από τα πιο όμορφα έτσι πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για έναν άλλο άνθρωπο και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες που το τονίζουμε και πάλι. Υπάρχει αυξημένη έτσι ζήτηση αίματος. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την προϊσταμένη της αιμοδοσίας, του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Σάμου, την κυρία Βασιλική Ευστρατίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευστρατίου.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πιστεύουμε και εσείς να είστε καλά και η δουλειά είναι.
2: Προσπαθούμε.
1: Είναι αυξημένη αυτό το διάστημα. Μάλιστα.
2: Ναι, είναι αυξημένη η δουλειά. Έχουμε μεγάλη ανάγκη για αίμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόθεση της ενημέρωσης των δικών σας ακροατών. Θέλουμε να ευθυμίσουμε όλο τον κόσμο και να εξηγήσουμε ότι δεν σταματάει η ζήτηση, οπότε η προσφορά πρέπει να υπάρχει εθελοντικά, γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Όπως ξέρετε, στο νησί έχει πάρα πολύ κόσμο. Κάθε χρόνο είναι το ίδιο. Ο Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Σάμο. Η Αθήνα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, δεν μπορεί να βοηθήσει και εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό έχει πέσει πάνω μας. Οφείλουμε να έχουμε το νομό μας καλυμμένο για οτιδήποτε, για όποιο τυχαίο γεγονός. Και φροντίζουμε με εξορμήσεις, καθημερινά να ενημερώνουμε, να ανεβάζουμε αναρτήσεις στη σελίδα μας στο Facebook της αιμοδοσίας και μέσω εσάς, τα μέσα επικοινωνίας, να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Καθημερινά είμαστε, το ωράριο να σας πω, της αιμοδοσίας είναι κάθε μέρα 10 με 1, την Τετάρτη είναι μέχρι τις 5. Και το Σάββατο 12 με 2.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα ωράρια τα καθημερινά μας. Ένα ελαφρύ γεύμα και καλή διάθεση είναι αυτά που θέλουμε από τον αιμοδότη για να έρθει σε εμάς να αναλάβουμε, βέβαια χωρίς να ρισκάρει τη δικιά του προσωπική υγεία, εννοείται. Δεν παίρνουμε, όπως ξέρουν πολύ καλά οι αιμοδότες μας όλα αυτά τα χρόνια, δεν το ρισκάρουμε να πάρουμε αίμα μόνο και μόνο χωρίς να είναι εντελώς.
1: Βεβαίως, εννοείται, ναι.
2: Να είναι οι κατάλληλες προποθέσεις, τέλος πάντων, και να περισσεύει αίμα στον αιμοδότη μας, γιατί μόνο σε αυτούς που περισσεύει παίρνουμε. Δεν κάνει διακοπές το αίμα, όπως και οι ανάγκες. Όπως ξέρετε, είναι τεράστιες. Θέλουμε λοιπόν να παρακαλέσουμε τον κόσμο, όσοι μπορούν και έχουν τη διάθεση, να έρθουν από εμάς και αν κρυθούν κατάλληλοι, να δώσουν από αυτό που τους περισσεύει λίγο αίμα, το οποίο μπορεί να σώσει δύο ανθρώπους, γιατί είναι δύο τα άτομα που σώζονται από μια φιάλη.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια σταθερή βάση εθελοντών αιμοδοτών, και όχι να κινητοποιούμαστε μόνο όταν κάποιος γνωστός μας ή κάποιος συγγενής μας χρειάζεται αίμα.
2: Υπάρχει αυτό. Δόξα τω Θεώ, είναι τόσα χρόνια που είμαι εκεί. δεν μας έχει αφήσει ποτέ. Mm-hmm. Μας στηρίζει και γι' αυτό μπορούμε και εμείς να είμαστε ανεξάρτητοι και να βοηθάμε όσο μπορούμε τους συνανθρώπους μας σε όποιο μέρος της Ελλάδας, δεν είναι μόνο στη Σάμμο. Δηλαδή, αν ζητήσουν ανάγκη και στην Αθήνα άνθρωποι από τη Σάμμο, εννοείται ότι προσπαθούμε να τους καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί εντάξει, η πόλη είναι, η Αθήνα έχει πάρα πολλές ανάγκες, είναι πάρα πολλά τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να, έστω και ένα απλό χειρουργείο, να το βάλουν χωρίς αίμα. Εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν, χωρίς να πιέζουμε τον κόσμο. Όταν έχουμε και είμαστε σε καλύτερη έκβαση, τότε δεν έχουμε την ίδια πρέση που κάνουμε αυτή την περίοδο, γιατί τώρα είναι η κατάσταση εκτός ελέγχου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και η προσφορά είναι πιο λίγη σχετικά με το χειμώνα.
1: Ναι.
2: Αυτό, λόγω καλοκαιριού, εντάξει.
1: Πρόσφατα το Τμήμα Αιμοδοσίας πέρασε και σε ένα ψηφιακό σύστημα. Αυτό αλλάζει πρακτικά κάτι για το προσωπικό, για εσάς, αλλά και για τους ασθενείς?
2: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είμαστε ακόμα στη διαδικασία. Δεν έχει
1: ολοκληρωθεί.
2: Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί σε εμάς. Έχει ολοκληρωθεί γενικά, αλλά σε εμάς ακόμα είμαστε στη διαδικασία το να έχει γίνει, έχει περαστεί μέσα, απλά δεν έχει ξεκινήσει άμεσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαστε στη διαδικασία να προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο, ναι, λύνει τα χέρια, είναι η σωστή ενημέρωση. Άμεσα μπορούμε να ενημερώσουμε πάνω τι γίνεται με το αίμα μας, εδώ τοπικά. Και εμείς σαν χρήση, τέλος πάντων, μπορούσαμε και πριν μέσω του ΕΚΕΑ, και υπήρχε η ταυτοποίηση των αιμοδοτών, οπότε γινόταν αυτό εν μέρη, μια έτσι πλήρη εικόνα του τι γίνεται στον κάθε αιμοδότη. Μπορεί και ο αιμοδότης ο ίδιος να δει, ακόμα και τώρα πριν το ψηφιακό, μπορούσε να μπει μέσα να δει τι φιάλη έχει, πώς είναι, σε τι κατάσταση κλπ. Έχουμε πλήρη εικόνα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας να δίνει, να ξέρουμε πότε έχει δώσει και για ποιο λόγο και το ιστορικό του να το βλέπουμε. Και όλο αυτό βοηθάει γενικά. Την Παρασκευή, να πούμε, σήμερα είναι Τετάρτη, μεθαύριο, έχουμε μια πολύ μεγάλη αιμοδοσία στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου. Θα πάμε εμείς εκεί. 10 με 1 είναι το ωράριο.
1: Ωραία.
2: 10 με 1. Επίσης θέλουμε, παρακαλούμε να έχει πάρα πολλοί κόσμος για να φροντίσουμε να καλύψουμε όποιες ανάγκες έχουν προκύψει τώρα και είναι πάρα πολλές. Αυτό και συνεχώς οτιδήποτε θα κάνουμε και άλλες εξορμήσεις.
1: Και να μην φοβόμαστε να δίνουμε αίμα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος πληθυσμός, κάποια μερίδα ατόμων που ίσως να τους περισσεύει, όπως είπατε και εσείς.
2: Ακριβώς. Μόνο παίρνουμε από τους ανθρώπους που περισσεύει. Δεν παίρνουμε από τους ανθρώπους. Και να κεγόμαστε που λέει ο λόγος, δεν υπάρχει περίπτωση να ζωρίσουμε κάποιον ή να πάρουμε από έναν άνθρωπο.
1: Είναι ιδιαίτερο 10 λεπτά.
2: Έχω διώξει πολύ κόσμο, να σας το πω κι αλλιώς. Έχω διώξει κόσμο, ο οποίος κρίνει ότι δεν είναι για να δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω αίμα μόνο και μόνο επειδή το έχω ανάγκη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάντα παίρνουμε στους ανθρώπους που έχουν δυνατούς αιματοκρίτες, έχουν πάρει το ελαφρύ τους γεύμα, είναι σε καλή κατάσταση. Θέλουμε ένα καλό ύπνο, να μην είναι συνηθισμένοι. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν κάποιες περιόδους που δεν είσαι εξαντλημένος τόσο.
1: Και να πω και εγώ, βέβαια, γιατί και εγώ εθελοντής αιμοδότης είμαι, αλλά μπορώ να πω ότι είναι και ένα ευχάριστο περιβάλλον, κακά τα ψέματα, να το πούμε και αυτό, με τηλεόραση μέσα, με
2: συζητάμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι νοσοκομείο.
1: Σε 10 λεπτάκια δηλαδή σώζεις μια ζωή και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή φόβο.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο. Ναι, δεν είναι η έννοια ότι μπαίνεις στο νοσοκομείο και σου πιάνει καρδιά σου. Προσπαθούμε το περιβάλλον να είναι ευχάριστο. Αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Εντάξει, είναι ξεχωριστός τομέας. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά σώζει ζωές, με την έννοια ότι δεν το καταλαβαίνει άλλος που δίνει εκείνη τη στιγμή. Το καταλαβαίνουμε εμείς όταν παίρνουμε το αίμα και το θεωρούμε κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Γιατί όταν σε πιέζουν καταστάσεις, περιστατικά που εντωμεταξύ έχουμε και τα παιδιά της Μεσογειακής Αναιμίας που αυτά μετακινούνται κάθε 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, οι ανάγκες δεν είναι σταθερές οι ανάγκες. Δεν είναι ότι, εντάξει, πέρα του λόγου του καλοκαιριού έχετε κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη, είναι και περιστατικά το οποίο είναι στάνταρ. Δεν αλλάζει αυτό.
1: Ναι.
2: Και δεν του ζητάμε εμείς να βρουν αιμοδότες, εννοείται, δεν το κάνουμε ποτέ. Ενώ σε άλλα μέρη το κάνουν γιατί είναι μεγάλες οι ανάγκες επίσης το ίδιο. Αλλά θεωρούμε ότι προσπαθούμε να τους καλύψουμε χωρίς να τους πιέζουμε, γιατί είναι ευαίσθητες ομάδες. Δεν μπορείς να πιέσεις τέτοιες καταστάσεις για να σου βρουν αίμα. Πώς θα σου το πω. Καλύτερα είναι να το έχουν από εμάς.
1: Κύριε Αυσταρδίου, καλύπτεται για κάποιες ανάγκες σε γειτονικά μας, έτσι, νησιά, σε γειτονικές μας περιοχές?
2: Ό,τι μπορούμε
1: ό,τι
2: κάνουμε.
1: Μπορούμε, κάνουμε.
2: Θεωρώ ότι είμαστε ένα νοσοκομείο, γενικά ο σταθμός τρομοκρισίας στο νοσοκομείο mm-hmm. μας είναι μικρό σχετικά με άλλα, mm-hmm. αλλά είμαστε μικροί, ταπεινοί, αλλά κάνουμε μεγάλη δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή,
1: mm-hmm.
2: η Αθήνα όταν μας ζητάει, τα στέλνουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί όποιο περιστατικό από εμάς πάει πάνω, εάν δεν του δώσουμε το αίμα, δεν το βάζουν. Mm-hmm. Για χειρουργείο ή ότι δεν δίνουν, δεν έχουν να δώσουν. Και μας πιέζουν όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα.
2: Εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να μην πιέζουμε τόσο πολύ τον κόσμο. Απλά με τη δικιά τους διάθεση να έρχονται και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς με το να φεύγουμε εκτός του τμήματος, mm-hmm. γιατί δεν είναι εύκολο. Κάθε μήνα πάμε καρλόβαση. Αυτό να το τονίσουμε ότι κάθε μήνα, τέλος του μήνα, φεύγουμε δικιά μας ομάδα και πάει στο Καρλόβαση για να εξυπηρετεί και τη δυτική Σάμο, για να μην έρχονται ο κόσμος, για να μην τους ταλαιπωρούμε. Αυτό γίνεται όλο το χρόνο, δεν είναι τώρα. Mm-hmm. Και επίσης κάνουμε διάμεσα κάποιες εξορμήσεις, οι οποίες ενημερώνονται μέσα από τη σελίδα μας, στο Facebook, στη σελίδα της Αιμοδοσίας. Εκεί γράφονται ακριβώς οι εξορμήσεις και τι γίνεται. Επίσης μπορεί να πάρει και ο κόσμος που ενδιαφέρεται τηλέφωνο στο τμήμα και να ενημερωθεί πότε ακριβώς κάνουμε τις εξορμήσεις.
1: Αυτά. Να είστε καλά, κυρία
2: Στράτη,
1: και να μην φοβόμαστε.
2: Και
1: αυτό.
2: Καθόλου. Είναι όλα ανώδυνα, εσείς τα ξέρετε προσωπικά, μπορείτε να ενημερώνετε. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και να μην μπορείς να δώσεις αίμα και θέλεις, γιατί για κάποιους λόγους μπορεί να μην τύχει να δώσεις, υπάρχει και ο δυνητικά εθελοντής αιματώτης, ο οποίος αυτός είναι που παραπέμπει, προωθεί σε άλλους ανθρώπους, μεταφέρει το μήνυμα
1: και
2: φέρνει άλλο κόσμο το οποίο μπορεί να δώσει.
1: Εννοείται.
2: Δηλαδή και αυτό εθελοντισμός είναι. Δεν αρκεί να πει τα δίνω εγώ και τέλος. Mm-hmm. Μπορεί να μην μπορεί για κάποιο λόγο
1: και να
2: το μεταδώσει αλλού. Ναι, αυτό.
1: Να είστε καλά, κύριε Ευστρατίου. Καλή δύναμη,
2: μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Η κυρία Βασιλική Ευστρατίου, λοιπόν, από το νοσοκομείο, από το τμήμα αιμοδοσίας, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να χρειαστεί κάποιος δικός μας άνθρωπος αίμα για να σκεφτούμε την αιμοδοσία. Να δίνουμε αίμα όταν μπορούμε, γιατί κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος που δεν γνωρίζουμε μπορεί να χρειαστεί ακριβώς αυτό που εμείς αποφασίζουμε να προσφέρουμε. Είναι αυτό το μήνυμα λοιπόν το οποίο μας έδωσε και η κυρία Ευστρατίου, δίνουμε και εμείς λοιπόν, και κυρίως τώρα αυτές τις ημέρες, τους καλοκαιρινούς μήνες, που η ζήτηση για αίμα είναι αρκετά αυξημένη. 22 7 30 88 89 6 78 και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Αυτή είναι εδώ η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας. 11 και 2 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μας σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Στέφανε!
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε?
4: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
7: 2000 FM.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
17: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
18: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
18: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
17: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μην είναι στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
26: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
25: Περίμενε, μπάστα.
27: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
28: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
27: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
28: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
27: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
28: Έτσι.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Κόσμο βεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
31: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
32: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
31: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
33: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
31: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
34: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
35: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
34: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 40. 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
35: Πάρτο!
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε και μέσα τη γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
4: 2000 FM.
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Μαζί σήμερα εδώ μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη, καθώς η Βιολέτα μεταβαίνει στους λίγη ώρα. Στη 1.30 το μεσημέρι φίλοι, συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο στον Δήμαρχο Φούρνων, Δημήτρη Καρίδη. Πραγματικά μια λυπηρή ημέρα σήμερα και να ευχηθούμε και πάλι συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. 22-30-88-88.samos.papaki.gmail.com είναι η τρόποι επικοινωνίας εδώ μαζί μας, διάθεσή σας. Καλημέρα, γιατί συνηθίζω να βγαίνω μετά τις 12. Είναι η συνήθεια λοιπόν τι κάνει. Καλό πρωινό λοιπόν και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας για πολλά θέματα εδώ της τοπικής μας και όχι μόνο επικαιρότητας, και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πραγματικά αγαπάτε αυτόν τον τόπο, ενδιαφέρεστε για το νησί μας, τι και αν ζείτε μακριά, αλλά και όχι μόνο εσείς που είστε από τη Σάμμο και ζείτε μακριά, αλλά και εσείς που παραπών που έχετε κάνει εδώ, είτε λόγω φίλων που έχετε, και βλέπουμε αυτό το ενδιαφέρον και πραγματικά μας αρέσει πολύ. Πάμε λίγο να κάνουμε μία βόλτα στην... να δούμε λίγο τι συμβαίνει γενικότερα στους ανθρώπους που αυτή την περίοδο δουλεύουν περισσότερο, που περιμένουν περισσότερη κίνηση, αλλά ταυτόχρονα έχουν μπροστά τους και μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία να δουλέψουν, από την άλλη να πουλήσουν, να καλύψουν τα εξοδά τους και φυσικά να κρατήσουν ζωντανή την τοπική αγορά. Έχουν ξεκινήσει οι θερινές εκπτώσεις εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα, από τις 13 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Άρα έχουμε μπει, όπως λέμε, στην τελική ευθεία. Και τώρα είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό, να δούμε πώς πήγε η αγορά, αν ψώνισε ο κόσμος, αν γενικότερα η τουριστική κίνηση βοήθησε και το κυριότερο, αν οι εκπτώσεις έφεραν αποτέλεσμα. Ή τελικά ο καταναλωτής κοιτάζει πλέον 2 και 3 φορές την τιμή πριν βάλει το χέρι στην τσέπη. Και είναι και οι αγορές που κάνουμε και μέσω διαδικτύου, όπου και αυτό έχει φέρει μια δυσκολία στην αγορά. Είναι όμως πολλές οι απόψεις που υπάρχουν όσον αφορά τις αγορές από το διαδίκτυο. Από τη μία είναι και οι καταναλωτές, οι οποίοι λένε ότι εμάς μας βοηθάει περισσότερο διότι τα βρίσκουμε σε καλύτερη τιμή. Είναι όμως και οι επιχειρηματίες εδώ, και το λέμε και εμείς βέβαια, που πρέπει να τονώσουμε την τοπική μας οικονομία, τα τοπικά μας καταστήματα, διότι αλυσίδα είναι, και τα χρήματα τα οποία δίνουμε στην τοπική μας οικονομία επιστρέφουν και πάλι πίσω στην τσέπη μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την εικόνα από έναν άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στην αγορά, να δούμε την πραγματικότητα και όχι, όπως λέμε, τους αριθμούς στα χαρτιά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου, η κυρία Λούση Μανολιού. Καλή σας ημέρα, κυρία Μανολιού.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Υποκράτη.
6: Να είσαι καλά, Λούση. Πώς πήγε μέχρι σήμερα η καλοκαιρινή εκπτωτική για τον εμπορικό κόσμο του Καρλοβάσου?
7: Υποκράτη μου, πήγα μια βόλτα χθες το βράδυ στα μαγαζιά. Όταν έχει κάποιος μαγαζί, είναι δύσκολο να βγαίνει συχνά έξω να παίρνει λίγο feedback. Αλλά χθες έκανα τον κόπο και πήγα προς τα πάνω. Συζήτησα με καταστηματάρχους. Ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Από το Open City και έπειτα σηκώθηκε πολύ η δουλειά. Και με τις εκπτώσεις κίνηση είχαν. Επίσης και χθες το βράδυ, όπως έκανα τη βόλτα μου, υπήρχαν άτομα μέσα στα μαγαζιά που ψωνίζανε. Αυτό θα πει ότι οπότε με θετικά σχόλια από τους συναδέλφους μου και προχωράμε.
6: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Βλέπετε δηλαδή ότι ο κόσμος από τη μία περιμένει τις εκπτώσεις για να αγοράσει, πλέον περιμένει και ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις?
7: Νομίζω ναι, ναι, ναι, όντως περιμένουν. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει και ανταπόκριση.
6: Μπράβο, πολύ ωραία.
7: Ανταπόκριση.
6: Ένα θέμα που ακούμε παντού είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πόσο ανταγωνιστικά μπορούν να σταθούν τα τοπικά μας καταστήματα απέναντι σε αυτές τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρία Μανολιού?
7: Αυτά τώρα μου βάζεις δύσκολο αυτό. Τι να σας πω. Είναι μερικά μαγαζιά που μπορούν να αντισταθούν αρκετά καλά, γιατί ξέρουν να πουλάνε. Έχουν το πάθος μέσα τους να πουλάνε, να προσεγγίζουν το πελάτη, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχουν άλλα μαγαζιά που δεν το έχουν, δυστυχώς, εντάξει, okay, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, οπότε λίγο ως πολύ ο ένας βοηθάει τον άλλον.
6: Έτσι ακριβώς. Μετά το Σεπτέμβριο, μετά τις εκπτώσεις μάλλον, πώς βλέπετε να κινείται η αγορά, δηλαδή και από προηγούμενες χρονιές? Κάνει μια κοιλιά, όπως λέμε, ο Σεπτέμβρης, γιατί είμαστε ένας μικρός τόπος. Τα καταστήματα εδώ μετά θα μείνουμε εμείς και εμείς, όπως λέμε. Οπότε τα καταστήματα θα πρέπει να διατηρηθούν και τα έξοδά τους, γιατί αν έρθουμε και στη δική σας θέση, θα πρέπει να διατηρήσετε τα καταστήματά σας ανοιχτά με όλα αυτά τα έξοδα. Πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο και θα πρέπει από το καλοκαίρι να βγάλετε κάποια έξοδα και του χειμώνα, όπως λέμε.
7: Μπράβο, ακριβώς. Κοίτα, όπως καταλαβαίνετε, ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του σχολείου. Οι γονείς τα λεφτά που θα έχουν είναι να διαθετηθούν στα προϊόντα για το σχολείο. Τζάντες, τετράδια, ρούχα, διάφορα. Τώρα, πιστεύω ότι οι εκπτώσεις οι τωρινές που έχουμε τώρα, που τελειώνουν τέλος το μήνα, πιστεύω ότι θα βοηθήσανε αρκετά για τον καταστηματάρχη να βάλει μια καβάτσα, να το πω έτσι.
6: Ναι, ναι, σωστά, βέβαια, εννοείται.
7: Ναι. Οπότε πάμε πίσω σε αυτό που σου έλεγα πριν, ότι αν ξέρει ο καθένας να διαχειριστεί

0: με μικρά βηματάκια.
1: Αυτό.
0: Μικρά σταθερά βηματάκια. Mm-hmm. Και πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, Ιπποκράτη, πιστεύω αυτά είναι τα καλύτερα βηματάκια.
1: Ναι, μικρά και σταθερά όμως λέμε.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα...
0: Και ό,τι αντιμετωπίσεις μπροστά σου, μπορείς να το αντιμετωπίσεις άνετα.
1: Σίγουρα, σίγουρα έτσι.
0: Ναι,
1: μικρά
0: ναι.
1: και σταθερά βήματα και από τους καταναλωτές και από τους εμπόρους, όπως το είπες πολύ σωστά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα υπάρξουν κάποιες νέες δράσεις, Λούση, από τον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι αποφασίσαμε μετά από το Open City, μας πλησίασαν αρκετοί και μας είπανε να ξανακλείσουμε τους δρόμους για μια βραδιά, να κάνουμε μια τελευταία εκδήλωση καλοκαιριού. Οπότε αποφασίσαμε την άλλη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, που είναι και Πανθέλινος, να κάνουμε πεζοδρόμηση, να κλείσουμε τους δρόμους με μουσική και επιπλέον εκπτώσεις, μου είπαν τα παιδιά χθες, σε αυτούς που μίλησα, μου είπαν ότι ήταν να βάλουν επιπλέον εκπτώσεις, αλλά θα τα κρατήσουν για εκείνο το βράδυ να έχουν περισσότερη δουλειά και περισσότερο κέρδος για τους πελάτες τους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε οι δρόμοι θα κλείσουν 6 ώρα και θα ανοίξουν 2. Η κάθε γειτονιά θα έχει ή ηχείο με μουσική ή DJ. Οπότε θα είναι μια όμορφη βραδιά με Πανθέλινο, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς μηχανάκια, να συργενάνε στους δρόμους του Καρλοβάσου και να ψωνίζουν άνετα, χωρίς άγχος, και να έχουν τα παιδάκια τους πάνω στα ποδήλατα και να παίζουν και να χωρίς να φοβούνται. Οπότε πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ όμορφη τέλος του καλοκαιριού εκδήλωση.
1: Να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι λοιπόν
0: έτσι,
1: όμορφα.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Και πιστεύω ότι πραγματικά το έχουμε ανάγκη από τέτοιες διοργανώσεις, από τέτοιες εκδηλώσεις και απλά και μόνο να βγει λίγο κόσμος, να κινηθεί έτσι στα εμπορικά καταστήματα, στις γειτονίες κλπ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κάτι να αλλάζει η ψυχολογία μας όπως λέμε.
0: Βεβαίως και αλλάζει η ψυχολογία και εντάξει μπορεί να μην θέλει ο καθένας να αγοράσει. Αρκεί να γεμίσουν οι δρόμοι με κόσμο και να περνάνε όμορφα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Λούση, και καλή δύναμη σε όλους σας.
0: Να είστε καλά, Ιπποκράτη μου. Θα ήθελα επίσης από εκ μέρους μου
1: Βεβαίως,
0: και του Εμπορικού Συλλόγου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας για τον κύριο Καρύδη, τους οικείους του. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
1: Να είσαι καλά, Λούση. Σε ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου. Ευχαριστούμε.
1: Καλή σου μέρα. Όταν αγοράζουμε λοιπόν από ένα τοπικό κατάστημα και το λέμε συνέχεια αυτό, τα χρήματα δεν είναι απλώς μια συναλλαγή. Ένα μέρος αυτής της οικονομικής δραστηριότητας επιστρέφει στην ίδια την τοπική μας κοινωνία. Γι' αυτό και η εικόνα της αγοράς δεν αφορά μόνο τους εμπόρους όπως λέμε, αφορά όλους μας. Θα περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, με τον ψυχολόγο. Θα ασχοληθούμε λίγο γενικότερα με το διαδίκτυο και πώς τα παιδιά χειρίζονται το διαδίκτυο και τι αρνητικά έχει η μεγάλη χρήση του διαδικτύου στις μικρές κυρίως ηλικίες. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Εδώ, κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω
2: μετά θα πάνε
3: εξνασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισά μου.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
17: Πανουράκης.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Στασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
21: Και καλημέρα μας σε όλες και όλους. Καλό πρωινό και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα και στα λίγα λεπτά έτσι που μας απομένουν στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε σε ένα θέμα που θέλουμε δεν θέλουμε, αφορά πλέον κάθε οικογένεια και δεν υπερβάλλω με αυτό που λέω, γιατί πείτε μου πραγματικά ένα σπίτι σήμερα όπου δεν υπάρχει ένα κινητό, ένα τάμπλετ, ένας υπολογιστής, μια τηλεόραση έτσι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Με λίγα λόγια λέμε ότι η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Το ερώτημα όμως δεν είναι πλέον αν θα χρησιμοποιούν τα παιδιά το διαδίκτυο, αυτό είναι δεδομένο πλέον και εμείς το χρησιμοποιούμε σαν γονείς κλπ. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και πώς θα το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, πόσες ώρες, με ποιο περιεχόμενο, με ποιους ανθρώπους έρχονται σε επαφή, τι βλέπουν, τι τους επηρεάζει και κυρίως, το κυριότερο αυτό, τι αφήνει όλο αυτό μέσα στο μυαλό και στην ψυχολογία ενός παιδιού. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση που πολλές φορές γίνεται με λάθος τρόπο. Το παιδί αισθάνεται ότι δεν το καταλαβαίνουν οι γονείς όταν του λένε, ας πούμε, ότι άσε το κινητό κάτω, άσε μη βλέπεις, ξέρω εγώ, ίντερνετ κλπ. Ένα εργαλείο που μπορεί να γίνει εκπληκτικό μέσω γνώσης, επικοινωνίας και δημιουργίας, μπορεί όμως να γίνει ταυτόχρονα και πηγή εξάρτησης, πηγή πίεσης, σύγκρισης, απομόνωσης, αλλά και έκθεσης. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτής, δημοσιογράφος τεχνολογίας, γλωσσολόγος και παρέχει βέβαια συνεδρίες ψυχοθεραπείας και ειδική θεραπεία εικονικής πραγματικότητας. Τον έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλάκο, καλή σας ημέρα από τη Σάμο.
22: Ε,
1: Τέλεια. Καλημέρα και από μένα και να περνάμε όλοι καλά και να είμαστε καλά και αυτές τις μέρες να χαιρόμαστε χωρίς κινητά.
21: Χωρίς κινητά, ε.
1: Βέβαια, χωρίς κινητά, γιατί δεν γίνεται να έχουμε παιδιά δημοτικού με κινητά στα χέρια, ούτε παιδιά γυμνασίου χωρίς γονικό έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τη δουλειά την κάνουμε εμείς οι γονείς, όχι τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν, εννοείται, το κινητό.
21: Πότε λέμε ότι η χρήση του διαδικτύου από ένα παιδί είναι φυσιολογική και πότε πρέπει ένας γονιός να αρχίσει να ανησυχεί? Υπάρχει μάλλον φυσιολογική χρήση διαδικτύου από παιδί? Μπορούμε να το πούμε
1: γενικά, δεν γίνεται ένα παιδί να εκτίθεται σε πληροφορία που δεν ελέγχεται, γιατί μέσα στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά δεν υπάρχει φίλτρο. Οπότε τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν αφιλτράριστα την πληροφορία και δεν μπορούν να την επεξεργαστούν. Ειδικά μεγάλα προβλήματα έχουμε παιδιά του δημοτικού, τα οποία επειδή οι γονείς δεν εφαρμόζουν το να μην έχουν κινητό μέχρι την πρώτη γυμνασίου, γιατί ο κανόνας είναι ότι το παιδί δεν μπορεί να έχει κινητό μέχρι πρώτη γυμνασίου, και ο άλλος κανόνας είναι ότι το παιδί δεν μπορεί να είναι πάνω από μία ώρα τη μέρα συνολικά σε οθόνες. Δηλαδή τηλεόραση, τεχνητομηχανή, κινητό, τάμπλετ.
21: Άρα δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ο τρόπος, είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται κάτι, όχι το ότι χρησιμοποιείται αυτό.
1: Και ότι υπάρχει ασυδοσία, δηλαδή αυτό, δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά με ελεύθερο χρόνο στο κινητό κοιμούνται 5 ώρα το πρωί. Και μετά λένε οι γονείς, γιατί κοιμάται 5 ώρα το πρωί? Γιατί του έχει αφήσει ελεύθερο το κινητό. Γι' αυτό κοιμάται 5 ώρα το πρωί. Γιατί δεν μπορεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί και να βλέπει βιντεάκια, αδιάφορα βιντεάκια στο TikTok. Δεν γίνεται.
21: Και αυτό το παθαίνουμε και εμείς οι μεγάλοι. Δηλαδή, πολλές φορές ξεχνιόμαστε βλέποντας βίντεο κλπ. Και λέμε πώς πέρασε τόσο πολύ η ώρα. Οπότε, φανταζόμαστε πώς και σε ένα παιδί αυτό συμβαίνει. Αλλά τι μπορεί να προκαλέσει στην ψυχολογία ενός παιδιού τόσο μεγάλη χρήση επαφή με την οθόνη?
1: Δυστυχώς τα παιδιά, όταν έχουν επαφή με την οθόνη, νομίζουν ότι τα χρήματα μπαίνουν από το παράθυρο, ότι θα γίνουν επιχειρηματίες, influencers, trappers, dealers, οτιδήποτε, και θα βγάζουν χρήματα και αδιαφορούν μετά για το σχολείο τελείως. Δηλαδή στα παιδιά που έχω χρήση κινητού έχω σχολική εγκατάλειψη. Πλέον υπάρχει γραμμή σχολικής εγκατάλειψης που υπάρχει, υποστηρίζεται από το κράτος, στην οποία με παρέμβαση που κάνουμε για το παιδί που δεν θέλει να πάει σχολείο, συγκρατούμε το παιδί σε κατηδίαν ή κατοίκον εκπαίδευση, ώστε να μπορούμε να επαναφέρουμε το παιδί στην εκπαίδευση. Αλλά να ξέρετε ότι ένα παιδί που έχει ελεύθερο κινητό, επειδή το κινητό στα μάτια του παιδιού είναι μαγευτικό, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει να πηγαίνει στο σχολείο. Το σχολείο φαίνεται βαρετό στα μάτια του παιδιού. Και από εκεί ξεκινούν τα περισσότερα προβλήματα. Το ίδιο ισχύει και για τις αθλητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, δεν γίνεται ένα παιδί να μην έχει αθλητική δραστηριότητα, γιατί η αθλητική δραστηριότητα οξυγονώνει σωστά τον εγκέφαλο του παιδιού. Αυτό είναι το θέμα με εμένα.
21: Ένα παιδί βλέπει καθημερινά άλλα παιδιά να παρουσιάζουν έτσι μια τέλεια ζωή γενικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Αυτό πιστεύω. Θα μου το πείτε βέβαια και εσείς, μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθησή του και γενικότερα να του δημιουργήσει κάποια άλλα έτσι θέματα με την ψυχολογία του?
1: Ναι, γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί την πληροφορία που βλέπει, η οποία πολλές φορές είναι έκθεση σε ήπια βία. Δηλαδή το παιδί δεν βλέπει βία περιστατικά ή περιστατικά ήπιας βίας, ακόμα και στα παιδικά. Δηλαδή σκεφτείτε τα απλά παιδικά. Οι χαρακτήρες ή χτυπάνε ένας τον άλλον ή κυνηγούνται ή παθαίνουν πράγματα. Οπότε το παιδί μετά εφίδεται σε αυτή την συμπεριφορά και θέλει να την κάνει.
21: Ναι. Τα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να εξαρτάται, ποια είναι που μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, των γονέων?
1: Ξεκινάει από το να αμελεί την προσωπική του υγιεινή, την τουαλέτα, το μπάνιο και τον ύπνο του και μετά το φαγητό του. Δηλαδή δεν γίνεται ένα παιδί να παίρνει το πιάτο και να πηγαίνει να τρώει στο δωμάτιο του μόνο του παίζοντας και εμείς να το ανεχόμαστε αυτό ως γονείς. Επίσης δεν γίνεται να καθόμαστε σαν οικογένεια στο τραπέζι το μεσημεριανό και να είναι τα κινητά πάνω στο τραπέζι, έστω γυρισμένα ανάποδα. Δεν μας κάνει αυτό. Εμείς θέλουμε τις συσκευές μακριά. Δηλαδή, αυτό που θεσπίζουμε πρώτα στο σπίτι και ζητάμε είναι να υπάρχουν ζώνες που υπάρχουν κινητά και ζώνες που δεν υπάρχουν κινητά. Οι ζώνες που υπάρχουν κινητά είναι μόνο διάδρομος, είσοδος. Στις άλλες ζώνες του σπιτιού, υπνοδωμάτια, σαλόνι, δεν πρέπει να υπάρχουν κινητά. Για να μπορέσει να καταλάβει το παιδί ότι η ζωή δεν είναι το κινητό. Γιατί τα παιδιά γίνονται αιμονικά ιδεοψυχαναγκαστικά με το κινητό, με την επικοινωνία, με τα μηνύματα και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Χτυπάνε μηνύματα όλη την ώρα από όλα τα μέσα, οι φίλοι τους. Δηλαδή αυτό που προασπίζουν πολύ ως κοινωνική ζωή δεν είναι κοινωνική ζωή η τσακωμή μέσω μηνυμάτων που κάνουν τα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί τώρα πλησιάζει το τέλος Αυγούστου, να βάζουμε τα παιδιά στο πρόγραμμα ύπνου σχολείου. Γιατί τα παιδιά τώρα λόγω καλοκαιρινής περίοδος έχουν ξεφύγει. Δεν κοιμούνται σωστά, κοιμούνται αργά. Πώς θα γίνει λοιπόν να ξυπνήσουν το Σεπτέμβριο 8 η ώρα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί για να πάνε σχολείο? Δεν θα ξυπνήσουν. Επίσης, δεν γίνεται να μην κάνουν τα παιδιά μαθήματα εν ώψη έναρξης σχολείου στο σπίτι με τους γονείς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ψηλοδιαβάζουμε, να κάνουμε μια επανάληψη στα περσινά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί μετά πολεμάμε τα αυτονόητα.
21: Να μπούμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα, όπως λέμε, του χειμώνα.
1: Βέβαια. Και τα παιδιά που επιτυχεί. Που εγώ δεν είδα ούτε ένα παιδί στο κινητό να γίνεται, να έχει επιτυχία στη ζωή του. Ούτε ένα παιδί. Ούτε καν τα παιδιά που σε ομιλίες που κάνω στα σχολεία μου λένε θα γίνω προγραμματιστής παιχνιδιών. Καταρχάς, η επαγγελματική ζωή του προγραμματιστή παιχνιδιών έχει πεθάνει εδώ και χρόνια μετά την κρίση και τον COVID. Γιατί τα παιχνίδια όλα γίνονται με AI, οπότε δεν πληρώνεται κανένας για να φτιάχνει παιχνίδια. Είναι μύθος δηλαδή ότι το παιδί, άμα είναι στο κινητό, θα κάνει επιχείρηση, θα γίνει influencer ή οτιδήποτε.
21: Και πιστεύουν και να...
1: Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι πίσω από τους influencers υπάρχουν ολόκληρες ομάδες που τους υποστηρίζουν.
21: Βέβαια.
1: Δεν κάνει influencer να γυρίσει όλα τα βίντεο, υπάρχει ομάδα που πληρώνεται και γίνονται όλα αυτά.
21: Υπάρχει υποστήριξη.
1: Λοιπόν, που ξεκινάνε τα παιδιά και λένε να φωτογραφίσω κάτι που τρώω, κάτι που βλέπω ή οτιδήποτε, δεν τους καταλήγει να γίνουν επιτυχημένα.
21: Και πολλοί γονείς μας λένε ότι το παιδί, πιστεύω ότι αυτό είναι και έτσι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και δεν είναι αληθές, ότι δεν μπορεί να επέμβει ο γονιός και να επιβληθεί σε ένα παιδί ώστε να του πάρει το κινητό.
1: Ναι.
21: Δεν ξέρω, σωστά. Τι να πω. Οπότε τελικά πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για το χρόνο μπροστά στην οθόνη και να αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο για το τι κάνει το παιδί όσο βρίσκεται μπροστά στην οθόνη. Εμείς αυτό κρατάμε.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό και να έχουμε δηλαδή το Roblox. Κάτσε και ασχολήσου και μάθε το παιχνίδι και δες το για να καταλάβεις πώς μιλήσει το παιδί ώστε να μπορέσει. Το Roblox έχει στρατηγική και το Roblox έχει στρατηγική. Τα παιδιά δεν ασχολούνται με αυτό. Κάθονται και καίνε ώρες μπροστά στην οθόνη εις βάρος οικογενειακών δραστηριοτήτων ή της παρέας. Είναι αυτό που μου είπε ένα παιδί πολύ ωραία. Είπε ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί σε μια παρέα που ήμουνα.
21: Μα το έχουμε χάσει αυτό πλέον. Και αν υπάρχουν παρέες, ας πούμε, και, τους, και βλέπω ρε, έτσι, σημεία ή σε καφετέρειες και να τους κάνουμε και εμείς οι μεγάλοι αυτό, για να μην το βάζουμε μόνο στα παιδιά. Έχει έρθει και σε εμάς αυτός ο εθισμός με το κινητό γενικότερα. Κακά τα ψέματα. Κύριε Βασιλάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Πιστεύω μας δώσατε πολλές πληροφορίες.
1: Όποτε θέλετε.
21: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ δερμά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
21: Ο κύριος Νίκος Βασιλάκος, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό που κρατάμε είναι πως η τεχνολογία δεν πρόκειται να φύγει από τη ζωή μας. Ήρθε, έμεινε και θα μείνει. Μας βοηθάει η τεχνολογία. Απλά θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και να την χρησιμοποιούμε βοήθειας και όχι στο κομμάτι τους κάτι κακό. Άρα δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε παιδιά φοβισμένα απέναντι που ξέρουν. Αυτό αρκεί και εμείς να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνολογία. Όχι απαγόρευση λοιπόν χωρίς εξήγηση, αλλά σχέση και επικοινωνία, αλλά και όρια. Τα όρια πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο. Πολύ όμορφη συζήτηση με τον κύριο Βασιλάκο, θα τα λέμε μαζί του. Πιστεύω μας έδωσε πολλές πληροφορίες σε σχέση με το διαδίκτυο και γενικότερα σε σχέση με το διαδίκτυο και τη σχέση του διαδικτύου με τα παιδιά. Σε λίγη ώρα θα πούμε το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Καρίδη, τον Δήμαρχο Φούρνων, στη 1:30 το μεσημέρι εξόδιος ακολουθίας στο νησί των Φούρνων. Μεταβαίνουν εκεί και από την Ικαρία αλλά και από το νησί μας τη Σάμο. Φίλοι, συγγενείς, όλοι εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στη 1:30 το μεσημέρι στον πολύ αγαπητό Δήμαρχο των Φούρνων, τον Δημήτρη Καρίδη, και εκφράζουμε και εμείς και πάλι τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και τους οικείους του. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο, όπως κάνουμε κάθε μέρα στο κλείσιμο των εκπομπών μας, στις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές αυτό το διάστημα. Να πούμε λοιπόν Σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, έχουμε τη θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ηρέων στις όχθες του ποταμού Ήμβρασου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, με τη συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα. Αύριο, βέβαια, είναι η μεγάλη πομπή των αρχαίων Ηρέων, η μεγάλη πομπή των Ηρέων, μάλλον, με έναρξη από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου μέχρι το άγαλμα του Πυθαγόρα στις 9 ώρα το βράδυ, με μια έτσι πολύ όμορφη εκδήλωση που. Πραγματικά είναι μια εμπειρία να την παρακολουθήσετε. Σβήνουν τα φώτα όλα του Πυθαγορείου και πολλές έτσι γυναίκες ντυμένες με όμορφες έτσι ενδυμασίες και με πυρσούς πηγαίνουν έτσι κατά μήκος του εμπορικού δρόμου του Πυθαγορείου. Είναι πολύ όμορφο θέαμα και πραγματικά ταξιδεύουν, μας λένε, από τα πέρατα του κόσμου και γενικότερα για να παρακολουθήσουν αυτό το μοναδικό έτσι, τη μοναδική αυτή εκδήλωση. Έχουμε στις 21 του μηνός, 21 Αυγούστου, Jazz Festival στον Ηγεμονικό Κήπο με είσοδο ελεύθερη, διοργάνωση ΡΟΕ και χορηγεί εμπορικός σύλλογος Σάμου, Ink House και Evelyn Rent-A-Car. Πρώτο λοιπόν Σάμος Jazz Festival, πολύ όμορφη εκδήλωση, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει πιστεύω, οπότε πολύ καλό να το παρακολουθήσουμε. 21 Αυγούστου έχουμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου από τον Σύλλογο Ανάσα Αγάπης στην Ιδρούσα στις 10 ώρα το βράδυ, μεγάλο πανηγύρι με νησιώτικα και λαϊκά ακούσματα με Ματθαίο Γιαννούλη, Βασίλη Τερλέγκα και Ιωάννα Λεγάκη. Έχουμε μεγάλο νησιώτικο επίσης πανηγύρι στο πάρκινγκ της Πυρασφάλειας των Μυτιλινιών στις 9 ώρα το βράδυ, το Σάββατο 22 Αυγούστου λοιπόν, με τον Καμίτσι βλέπω εδώ. Σε μια υπέροχη νησιώτικη βραδιά με την ορχήστρα του Νίκου Καμίτση και του Ελευθερόγλου. Ένα χωριό, μια φανέλα. Έτσι αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση του συγκεκριμένου συλλόγου για αυτή την εκδήλωση. Έχουμε στις 22 Αυγούστου το Σάββατο στις 8.30 τα κυβελομαγειρέματα, όπως κάθε χρόνο, στον Πύργο. Με πολύ όμορφες γεύσεις, παραδοσιακές γεύσεις και νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζερέ. Και στις 22 Αυγούστου, στον Ξηρόκαρμπο, εκεί που είναι το πρώην λεπροκομείο, στο Καρλόβαση, μεγάλη συναυλία, νησιώτικο γλέντι, με τον Γιάννη Μπαρμπαρή και τον Βαγγέλη Σιγάλα. Έχουμε και το πανηγύρι στις 23 Αυγούστου του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου, με τον Αποστόλη Καραμάνη, τον Νίκο Κοντιζά, τον Νίκο Κουτούζο, τον Νίκο Γκούφα και την Λίνα Αλατζίδου. Θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες για αυτό το πανηγύρι. Και στις 23 Αυγούστου επίσης, γιορτές κρασιού στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου και παρακαλεί βέβαια και η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως από την Πέμπτη και μετά να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα εκεί στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου του Άνω Βαθέως, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν εκεί το χώρο για να πραγματοποιηθεί το πανηγύρι την Κυριακή, γιορτές κρασιού μάλλον την Κυριακή 23 Αυγούστου. Αυτά λοιπόν έχουμε για με τις εκδηλώσεις μας. Θα τα πούμε βέβαια και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες εδώ και από τις εκπομπές μας. Εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και να περνάτε καλά, με προσοχή στα δάση μας και στους δρόμους μας πάνω απ' όλα, γιατί η κίνηση είναι αυξημένη. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταμπακλή στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο και από όλους εμάς εδώ στο 2000 FM, πολλές ευχές για ένα καλό υπόλοιπο πρωινό Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς 19
0: του μήνα σήμερα, 19 Αυγούστου παρακαλώ.
1: 19 Έτσι. Αυγούστου, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού σήμερα, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και βάλουμε το πιο ανθρώπινο μας πρόσωπο.
0: Άλλη μόνο. Και επειδή όλα πάνε περίφημα, υπέροχα και καταπληκτικά γύρω μας, να σου πω, ας πούμε, πώς θα κάνεις το θερμό σου να μην μυρίζει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Είδες πως σε πάω εγώ σε κάτι έτσι σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όχι αυτά που ακούμε τώρα και βλέπουμε από τις ειδήσεις και ζούμε. Θέλεις να σου πω αν πετάει ο γάιδαρος επίσης?
1: Αυτό νομίζω με απασχολεί περισσότερο από το θερμό σου.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτό έχω να πω εγώ. Επιβαλεί η κόσμος και δραμάτωσε εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες.
1: Εδώ, παρεούλα. Να τα λέμε.
0: Τι έχεις εσύ, δεν σε βλέπω καλά.
1: Εγώ καλά είμαι καλά. Έτσι. Τι δεν βλέπεις καλά, όχι,
0: δεν σε βλέπω πολύ καλά, γιατί από τα πολλά τα κομπλιμέντα έχεις σοκαριστεί λίγο μάλλον.
1: Ναι, είναι αυτό. Μάλλον δεν με βλέπεις καλά, γιατί είναι ανάμεσά μας τα μικρόφωνα. Άμα κάνεις λίγο στο πλάι θα με δεις καλύτερα.
0: Αχ, Παναγία μου. Αυτή είναι η ζωή, πάντως. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Καλή σταμάτα. Ωραία, εντάξει. Μου θυμίζεις τη μάνα μου που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ό,τι λέμε, έπιανε ένα τραγούδι και το έλεγε. Λοιπόν, ό,τι πιο σπαστικό δηλαδή.
1: Τέλεια, θα στο κάνω συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάντως αυτό που λες, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Εσύ τι λες.
0: Έτσι. Δηλαδή, έχω βρεθεί με κόσμο που σου λέει ότι ο άλλος, αν είναι και δεν είναι παντρεμένος, δεν ενδιαφέρει καθόλου τον άλλον που θα έρθει να σου κάνει, ας πούμε, το καμάκι. Όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, δεν τον ενδιαφέρει καν. Πού να φανταστείς τώρα, μέσα σε κλειστές κοινωνίες. Εσύ βγήκες, ας πούμε, και είσαι άλλο για αλλού. Εκδρομές, ταξίδια, υποχρεώσεις, επαγγελματικές. Εκεί αναγκαστικά δεν το αποφεύγεις, στα ρίχνουνε. Για φαντάσου όμως μέσα στο ίδιο χωριό ή στην ίδια κλειστή κοινωνία, μπας περιπτώσει που ένας ξέρει τον άλλον, που ξέρεις εσύ ότι ο άλλος είναι παντρεμένος και έρχεται να την πέσει.
1: Δεν του ρίχνεις εκείνη την ώρα όσα δεν έχει ακούσει
0: δεν
1: ποτέ.
0: Ξέρω, πρέπει να τα μοιραστείς αυτά με τις ακροάτριές σου. Νομίζω μια μέρα, έτσι τον πόνο σου, ας πούμε, στο Messenger, έτσι λίγο πιο ιδιωτικά. Ναι. Εμένα μου τα έχουν πει γυναίκες παλιότερα και πριν από 3, 4, 5 χρόνια αυτό συνέβαινε, μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες, γιατί το Facebook είναι σαν το χωριό. Και το χωριό είναι σαν το Facebook. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε με μουσικές και σήμερα μαζί. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχω μία πολύ σημαντική ιστορία, η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία. Mm-hmm. Και αφορά στην τραγική ιστορία ενός κόκορα. Ο κόκορας Μαρσέλ
0: έγινε
1: άδικο
0: θάνατο. Μακαρόνια.
1: Άκου τώρα, σε παρακαλώ, σε θέλω συγκεντρωμένο.
2: Εγώ εκεί το μυαλό μου, στο φαΐ.
1: Ο κόκορας Μαρσέλ βρήκε άδικο θάνατο από το χέρι ενός γείτονα, ο οποίος τον σκότωσε γιατί έκανε κικυρίκου.
0: Εντάξει, είναι τα νεύρα που το γείτονα, τι να κάνεις τώρα.
1: Τώρα
0: έμειναν μόνες οι σκότες.
1: Ο ιδιοκτήτης του Μαρσέλ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 74.000 υπογραφές μέσω διαδικτύου.
0: Πόσες?
1: 74.000. Περισσότερες από 74.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν ώψη δικαστηρίου που θα γίνει στις αρχές του Δεκέμβρη.
0: Κοιτάξτε να δεις, ένα κοτέτσι, έτσι, ή μια φάρμα, εν πάση περιπτώσει, με κότες, πώς θα το πούμε τώρα, έχει ένα κόκορα. Δεν έχει πολλούς, μην νομίζεις, δεν είναι 50 κότες, 50 κόκορες, αυτά ξεχάσε τα. 50 κότες, ένας κόκορας. Μην ξεκεμάς ένα-ένα, τι είναι αυτά τα ισότητες χαζομάρες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Με αφορμή όλη αυτή την υπόθεση του Μωρίς, το Γαλλικό Κοινοβούλιο λέει ψήφισε ένα νομοσχέδιο που εισάγει τον όρο της ηχητικής κληρονομιάς.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Της υπαίθρου στο γαλλικό δίκαιο.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ότι ασχολήθηκε.
1: Και το νομοσχέδιο θα εξεταστεί προσεχώς και από τη Γερουσία.
0: Εκεί στη Γαλλία φαντάζομαι έχουν δύο θέματα να λύσουν. Τι θα κάνουν με τα πλοία τους αν θα τα στείλουν εδώ στην Ελλάδα να μας φυλάνε και στην Κύπρο. Έτσι το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η ήχη, πώς το είπαμε,
1: της υπαίθρου,
0: ναι, που είναι...
1: Ηχητική κληρονομιά.
0: Αυτό. Κληρονομιά είναι από το παρελθόν. Δηλαδή.
1: Δικαιοσύνη για τον κόκορα Μαρσέλ.
0: Είχε και όνομα.
1: Λοιπόν, και σου
0: νεκρός ο κόκορας Μαρσέλ.
1: Την εκδίκηση του Μαρσέλ τώρα. Ο Μαρσέλ πριν ο φύγει από το μάταιο του το κόσμο,
0: ναι,
1: είχε αφήσει πίσω 5 απόγονους κοκοράκια.
0: Αυτό είναι. Μην μάθουνε τι έγινε με τον πατέρα τους.
1: Τρέμε γείτονα.
0: Ο Μαρσέλ νεκρός. Την άλλη μέρα, ο Μαρσέλ μαζί με μακαρόνια.
1: Απαπαπαπα. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Και επιστροφή εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Και πάρα πολλές κοκοροϊστορίες.
0: Είναι και αυτό. Κοκορομαχίες επίσης. Έτσι. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι επειδή εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή δεν λέμε και πολλά πολλά από αυτά που συμβαίνουν, έτσι, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία γιατί δεν θέλουμε. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, καλέ.
0: Έτσι, μπορούν να σας πούμε τι κάνουν οι Τούρκοι εκεί απέναντι.
1: Ναι,
0: αλλά δεν θέλουμε. Είμαστε εδώ φρέσκοι, ζωντανοί για άλλα θέματα βέβαια.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
0: Είναι και αυτό, θα δούμε. Θα δούμε το Σεπτέμβριο αν είμαστε ζωντανοί, γιατί τώρα είμαστε σε διακοπές ακόμα.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερο ημίωρο εδώ, Τετάρτης, 19 του μήνα, 19 Αυγούστου παρακαλώ πολύ, με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι, εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις πιο καταστροφικές χρονιές, κυρίως καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, είναι για όμως πάμε. Η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Για να δούμε τι συνέβη σε τούτο το κόσμο σαν σήμερα, 19 Αυγούστου. Το 1849 καταστέλλεται από τις αγγλικές αρχές της Κεφαλονιάς επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων κατά της Αγγλίας στην Ίσο. 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα. 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1991 πραξικόπημα με πρωταγωνιστές κληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Αυγούστου.

0: Τι έγινε?
1: Εξωτερικό δελτίο.
0: Κόκορα.
1: Κοσμά,
0: γιατί ο Κόκορας δεν ήταν? Όχι. Εξωτερικό δελτίο.
1: Ήταν εξωτερικό δελτίο. Σε πάω ακόμα πιο μακριά, τέλος πάντων. Στους αγαπημένους μας Αυστραλούς.
0: Όλο διακοπές με πάει αυτό το κορίτσι μέσα στον Αύγουστο.
1: Στα καλύτερα σε έχω.
0: Είδες.
1: Λοιπόν,
0: έλεγε.
1: Θέλω να δώσεις βάση, γιατί από τον Κόκορα θα σε πάω στα πιο έτσι, θαλασσινά, πιο ψαρικά. Mm-hmm. Σκουμπρί. Μ' ακούς, μου δίνει σημασία.
0: Ακούω, ναι.
1: Σκουμπρί. Χτύπησε ψαρά στο στήθος και τον σκότωσε.
0: Φαντάζομαι αυτό που έγινε.
1: Αυστραλία, παιδί μου, σου είπα.
0: Αυστραλία.
1: Τα ψάρια μας εκδικούνται.
0: Βγήκε έξω δηλαδή, το σκότωσε και ξαναπήδηξε μέσα. Τι έγινε?
1: Λοιπόν, είχε πάει αυτός ο άνθρωπος, ένας 56χρονος, με τους φίλους του, πήραν τη βαρκούλα τους να πάνε να ψαρέψουν. Κατάλαβες, να χαλαρώσουμε λίγο, να πιάσουμε κανένα ψαράκι και γυρίσουμε στο σπίτι να χαβελεδιάσουμε. Σε αυτή τη λογική, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν που ψαρεύανε, ένα ψάρι λέει πήδηξε μέσα στη βάρκα με τους ψαράδες, χτυπώντας τον έναν εξ αυτών στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του.
0: Εντάξει, κατά τύχη είναι αυτό τώρα, δεν το έκανε επίτηδες.
1: Το ψάρι.
0: Το ψάρι, δεν το έκανε επίτηδες, δεν ήθελε.
1: Άμα αρχίσει να βλέπει ψάρια να πηδάνε από το νερό την ώρα που θα περνά, φυλάξου λίγο. Δεν ξέρει καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι τώρα, Ανδριάντα θα έχουν στήσει αυτό το σκουμπρί κάτω στη θάλασσα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι γίνεται εκεί κάτω, τα ψάρια.
1: Και φαντάσου ξέρω. Χτύπημα που έκανε όμως,
0: Τι να σε πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα ψαράδικα.
1: Ήταν λίγο,
0: δεν ασχολούμαι με τη θάλασσα. Μόνο μου αρέσει το ψάρι, τίποτα άλλο. Να το τρώω δηλαδή, ο ταύρος, παιδί μου, τέννε.
1: Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ με τι δύναμη κατάφερε αυτό το σκουμπρί να χτυπήσει τον άνθρωπο.
0: Σκουμπρί six pack.
1: Μιλάμε. Φαντάζεσαι το σκουμπρί να κάνει βάρη στο βυθό.
0: Εντάξει τώρα. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο.
1: Τι εννοείς?
0: Από το σκουμπρί. Six pack. Μην περιμένεις κάτι.
1: Εννοείς να έχει και μυαλό. Κάτσε, ήξερε όμως που να χτυπήσει. Ήταν εκπαιδευμένο ο σκουμπρί.
0: Μπορεί να γίνει και κατά λάθος.
1: Λες να υπάρχει στρατός από σκουμπριά που να ετοιμάζονται για την εκδίκηση?
0: Δεν έχουμε ακόμα. Είναι υπό την επίρρεια του ήλιου και των γεγοπών. Εντάξει. Το έχω πει εγώ.
1: Για μένα μιλάς, φαντάζομαι.
0: Όχι, για το σκουμπρί θα μιλούσα.

0: Λοιπόν, διάλειμμα. Έρχεται το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, για σήμερα Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, αρκετοί από εσάς είσαστε σε διακοπές, θα έλεγα. Έτσι, εντάξει, τώρα τι διακοπές είναι αυτές, δεν ξέρω εσύ τι... Ας πούμε, τι μυρίζεσαι εσύ που γυρίζεις και μυρίζεις.
1: Αντισηπτικό.
0: Εκτός από αυτό, μιλάω τώρα για αυτές που κάνουν διακοπές. Φαντάζομαι εξοχικά, χωριά και τέτοια έχουν...
1: όχι, είναι και αρκετοί οι οποίοι επιλέξανε να κάνουν κανονικά διακοπές. Mm. Έχω να σου πω.
0: Καλά, ναι, ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό, αλλά είναι... θεωρητικά πρέπει να είναι μικρό. Έτσι, εγώ έβλεπα εδώ ένα στους δύο δεν κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Ναι. Άκουσα το πολύ κουφό στην κρατική τηλεόραση τώρα, πριν από λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο, που είπε δημοσιογράφος ότι επειδή μένει στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όχι τα καλά βόρεια, εν πάση περιπτώσει, ξερμένη ήδη, ξέρω και εγώ, Άγιος Ανάργυρος και τέτοια, κλείνουν εξοχικά Airbnb από άλυμο ελληνικό βάρκιζα γλυφάδα και μένουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φοιτητές, φαντάζομαι, θα είναι αυτοί οι φοιτήτριες, κλείνουν 4-5 μέρες για να κάνουν μπάνιο στην παραλία της Αττικής. Έτσι, υπάρχουν και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξέχασε τις Μυκόνους και τις Σαντορίνες και όλα αυτά. Airbnb στα νότια του νομού, ας πούμε. Κοιτάξει. Όλα φυσιολογικά δεν βρίσκεις εσύ.
1: Λοιπόν, θέλει ο καθένας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς πολλούς στη Ρετζίνα, η Ρεγκίνα, έτσι, στη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στη Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα, στο Βασίλη. Όλοι αυτοί γίνανε τώρα φίλοι τις τελευταίες μέρες. Εδώ στο Facebook, στον Ανδρέα, στη Στέλλα, στο Διονύση. Και εσείς μας βρίσκετε γράφοντας με λατινικούς τους χαρακτήρες, Ευβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος, στο Facebook ή στο Instagram, γινόμαστε φίλοι και τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Πάμε μουσική και διάλειμμα.
0: Και επιστροφή εδώ.
1: Εντάξει τότε.
0: Να τα ρωτήσουμε όλα.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εξτασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Εύη Βαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Προσπαθεί να μου βρει νύφη η Εύη τον τελευταίο καιρό.
1: Προσπαθώ.
0: Καλά κάνεις εσύ. Εσύ καλά κάνεις.
1: Αλλά... εντάξει, θέλω να είσαι ευτυχισμένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καλά κάνεις εσύ. Καλά κάνεις. Απλά είπαμε, δεν. Πώς το λέμε. Πρέπει να έχουμε έτσι να είναι λίγο πιο γνωστή σου. Έτσι.
1: Δηλαδή σούπα τώρα το σενάριο
0: σούπα
1: που
0: πες.
1: Έχει.
0: Λοιπόν, εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Εδώ είμαστε. Έχεις και εσύ τη μέση σου.
1: Ναι, έχω και τα θέματα μου. Τι να κάνεις, στο σβά μου, ούγαρα, έρχεται μόνο το γύρας. Σε λίγο καιρό.
0: Μαύρησα, λέω, όχι και τόσο πολύ. Μαύρησα, λέω, όχι και τόσο πολύ.
1: Αφού πήγα στη θάλασσα με το παιδί. Πήγαινα τις ώρες τις επιτρεπόμενες.
0: Τι να πει.
1: Και πάλι καλά να λες.
0: Είναι και αυτό.
1: Αχ. Τι έχεις εσύ, παιδί μου.
0: Τίποτα. Να, προσπαθούμε λέω... μετά τις διακοπές, προσπαθούμε λιγάκι να συνέλθουμε. Καταλαβες την επιστροφή. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα μου πάρει καμιά εβδομάδα. Θέλω μια εβδομάδα.
1: Θέλεις μια εβδομάδα μετάβασης.
0: Ναι, τι θέλω την εβδομάδα μετάβασης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να μου φτάσει.
1: Θέλεις δύο εβδομάδες μετάβασης.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Στις τρεις μπορεί να καίγεσαι το νου σου.
0: Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, έχω πάει τις τελευταίες μέρες και έχω δει σινεμά. Να το πούμε και αυτό.
1: Α, τα συγχαρητήριά μου.
0: Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Ένα από τα έργα τα οποία πιστεύω ότι υπάρχουν δύο έργα τα οποία αξίζουν τον κόπο να δείτε αν δεν τα έχετε δει. Το ένα είναι αυτό με τον Ντόμ Χάγκς. Θυμάσαι.
1: Ένα πολεμικό.
0: Είναι καμία σχέση. Ο Ντόμ Χάγκς κάνει έναν ήρωα, έχουμε και εμείς έναν παρόμοιο ήρωα, της τηλεόρασης που κάνει παιδικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά είναι παιδικές εκπομπές οι οποίες έχουν και αυτό το κάτι της παραπάνω. Δηλαδή συζητάει μέσα στις εκπομπές του, στα παιδιά απευθύνεται και είναι παιδική εκπομπή. Συζητάει, ας πούμε, γιατί σήμερα είδαμε τη μαμά να φωνάζει με τον παπά.
1: Ναι,
0: συζητάει τέτοια θέματα. Είναι ένας καλός λοιπόν κύριος, ο οποίος έχει την καλοσύνη μέσα του, αυτό μας δείχνει ταινία. Και γενικότερα είναι μια ταινία η οποία... Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν κάτι παραπάνω βέβαια, όχι σφαγές, αίματα και τέτοια. Είναι πολύ καλή ταινία. Και το άλλο είναι άλλη μια ταινία η οποία είναι νομίζω λίγο πιο φρέσκια. Έχει να κάνει με την Αργεντινή του 2001, είναι αργεντίνικη παραγωγή. Και μιλάει για κάποια ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό που με διάφορα κόλπα προσπαθεί και πάλι να αναστήσει κάποιο εργοστάσιο έτσι ώστε να δουλέψουν τελικά 47 εργαζόμενοι που είναι άνεργοι.
1: Μάλιστα.
0: Μας δείχνει δηλαδή τι είναι εκεί η πραγματικότητα. Το 2001 βέβαια η Αργεντινή έχει πολλά σκαμπανεβάσματα με δουνουτού από τότε μέχρι σήμερα.
1: Ισχύει.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα εστιατόριο στο οποίο δεν ξέρω αν θα πήγαινες. Θα σου κάνω την ερώτηση. Θα πήγαινες, Κοσμά, σε ένα εστιατόριο όπου θα σε υποχρέωνε πριν μπεις μέσα στην είσοδο να ζυγιστείς?
1: Ναι, μπορεί, ναι, γιατί?
0: Α, που δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Ένα εστιατόριο στη Τζάνξα.
1: Τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Να σκόψει την όρεξη, δηλαδή τι.
0: Άκου τώρα. Ένα εστιατόριο στην Τσάνξα, στην κεντρική Κίνα, ζήταγε από τους πελάτες του να ζυγιστούν πριν μπουν μέσα, στο πλαίσιο, λέει, μιας πανεθνικής εκστρατείας για να σταματήσει η σπατάλη των τροφίμων. Mm-hmm. Βέβαια, αυτή η απόφαση του εστιατορίου ξεσήκωσε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και διάφορα. Οι πελάτες λοιπόν έπρεπε, μπαίνοντας στο εστιατόριο, να σταθούν πάνω σε μια ζυγαριά, να εισάγουν τα προσωπικά δεδομένα τους σε μια εφαρμογή, η οποία στη συνέχεια τους πρότεινε διάφορα φαγητά, τα οποία θα μπορούσαν να παραγγείλουν ανάλογα με το βάρος και τις θερμίδες του κάθε γεύματος.
1: Εντάξει, τους προσέχει το εστιατόριο. Δεν είναι και πολύ υπέρ του να τους προσέχει.
0: Άκου τώρα, οι αφήσεις, λέει, αυτού του εστιατορίου έγραφαν: να είστε φιδωλοί και ευσυνείδητοι, προτιμήστε τα άδεια πιάτα.
1: Θα τα πληρώνεις τα άδεια πιάτα? Τα παίρνεις μαζί σου? Τι, θέλω βοημίας? Θέλω Ιωνίας?
0: Λοιπόν, τα κινέζικα, λέει, μέσα ενημέρωση έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα όργια φαγητού, τα οποία είναι γνωστά με την κορεατική ονομασία μπουκμπάνγκ. Είναι δηλαδή τύπου έθιμο η πολυφαγία εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, έχει μια άποψη όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, εσύ γιατί να μάθεις τα κιλά μου? Δικά μου είναι. Τα έχω χτίσει με κόπο.
1: Άσε μας, δεν θα τα πάρουν τα κιλά, πίστεψέ με. Πάνω σου θα τα έχεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί ο άλλος να είναι βαρικόκαλος.
1: Λοιπόν, δεν είπα τους τίτλους της ταινίας προηγουμένως, των ταινιών.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Τα ξέχασα κι εγώ. Λοιπόν, η ηρωικά χαμένη είναι η ταινία που λέμε η αργεντίνικη. Mm-hmm. Έτσι. Ηρωικά χαμένη.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε
0: διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Σήμερα 19 του μήνα. Κοίτα λίγο το ημερολογιό σου.
1: Να δεις. Όχι, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί
1: θα μας βρείτε.
0: Εκεί θα τα πούμε όλα. Εκεί.
1: Όλα εκεί.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένε από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους. Λοιπόν, πρέπει όσοι γονείς έχουν κάνει αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ΕΤΑ, κοινώς όσοι έχουν κάνει αίτηση για ΕΣΠΑ, για βρεφονιπιακούς σταθμούς, αύριο, παιδιά, να έχουμε το νου μας, και εγώ μεταξύ αυτό, γιατί λέει αύριο θα αναρτηθούν και τα οριστικά αποτελέσματα για να ξεκινήσουν και οι εγγραφές σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές. Έτσι, για τα πρακτικά, φέτος υπέβαλαν αίτηση, λέει, 167.000 μητέρες για 229.600 παιδιά.
0: Για παιδικούς μόνο, ναι.
1: Έναντι των 131.418 αιτήσεων μητέρων πέρσι για 172.197 παιδιά.
0: Είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι φέτος. Δεν ήτανε, νομίζω. Έτσι δεν
1: ξέρω αν είναι χώρια αυτές οι αιτήσεις. Αν διαχωρίζονται, αυτό δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Δεν έχουμε περισσότερες γεννήσεις από 200.000 το χρόνο στην Ελλάδα. Πού να βρεθούν, 167.000 είναι ήδη πολλά.
1: 167.000 είναι μαμάδες. 229.600 είναι τα παιδιά.
0: Είδες, πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι είναι όλοι μαζί.
1: Είναι γύρω στις 50.000, κάτι λιγότερο από 50.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρσι.
0: Μια χαρά.
1: Απλά ξέρεις να έχουμε το νου μας.
0: Ναι.
1: Το μην ξεχαστούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγη ώρα μαζί εδώ με μουσικές. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα ώρες, έτσι, να σου μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου σαν αφορά για το θερμός και πώς το μυρίζει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Να το κάνω τώρα.
1: Για ποιο λόγο, πες μου, αυτό μόνο.
0: Δεν έπαιρνες εσύ με το πιτσιρικά το θερμό στην παραλία? Όχι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Όχι.
0: Βλέπεις, άλλοι παίρνουν, τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι βάζουν τον καφέ τους μέσα, άλλοι το νερό τους, την πορτοκαλάδα τους. Τι, πώς? Λοιπόν, θέλεις να καθαρίσεις το θερμός? Τώρα έμενε βρώμικο μέχρι τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν 4 τρόποι. Έτσι. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι το υγρό πιάτον. Ρίχνουμε πολύ καυτό νερό. Λίγο υγρό πιάτον.
1: Τι άλλο θα το πει?
0: Δεν ξέρω. Κλείνουμε και κουνάμε, λέει, το θερμός. Έτσι. Έτσι ακριβώς, με αυτή την κίνηση, ναι, που έχετε στο νου σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαλακό σφουγγαράκι ή πανάκι για να το ξεπλύνουμε όταν το ξεπλένουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο δεύτερος τρόπος είναι η μαγειρική σόδα. Ρίχνουμε μια κουταλιά μαγειρική σόδα και ζεστό νερό και αφήνουμε να κάτσει μερικές ώρες και μετά το ξεπλένουμε πολύ καλά. Τρίτος τρόπος είναι το ξύδι. Ρίχνουμε κρύο νερό και ξύδι και το αφήνουμε να δράσει για μερικές ώρες. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν ήξερα. Τα άλλα τα ήξερα. Αυτό δεν ήξερα εδώ. Αλάτι και παχάκια.
1: Αλάτι και παχάκια. Είναι.
0: Μαζί. Μυρίζει καφέ, τσάι. Έχει μείνει κατά κάθε, ρίξε λίγο αλάτι, λέει, και μερικά παγάκια και ανακάδεψε και κούνησε καλά. Αφαίρεσε το περιεχόμενο και ξέπλυνε καλά. Καταλαβες. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να μάθεις άλλη φορά. Να προσπαθείς να το αποφύγεις. Αν δε...
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, τώρα νιώθω σοφότερη.
0: Τώρα σοφότερη, ναι. Πες το, και τι άλλο νιώθεις?
1: Ενημερωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχω κανένα δισταγμό ή αμφιβολία για το πώς θα καταφέρω να καθαρίσω το θερμός όταν το χρησιμοποιήσω.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα. Σε αυτήν εδώ την πολύ σοβαρή εκπομπή, κυρίες και κύριοι.
1: Πάνω απ' όλα,
0: έτσι,
1: και πάνω
0: απ' όλα μεταλαμπαδεύουμε αυτή τη γνώση που έχουμε σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε στην παραλία,
1: σήμερα
0: είτε στη δουλειά.
1: Σας ενημερώσαμε για σκουμπριά, για κόκορες, έτσι, για θερμή. Θερμή. Θερμή είναι για αύριο, έτσι, αυτό, κατάλαβες. Μια εισαγωγή.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραίος ο κόκορες, δηλαδή δεν ξέρω, πεινάω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Θέλω να μου πεις κάτι. Πότε δεν πεινάς?
0: Δεν ξέρω. Πότε δεν πεινάω, έλατε. Κοίταξε να δεις, λόγω καλοκαιριού και ζέστης δεν πολύ πεινάω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Ναι, το τελευταίο διάστημα που είμαι μόνος, εννοώ χωρίς τα παιδιά, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο. Στο μυαλό μου δεν έχω να μαγειρέψω. Οι σαλάτες είναι ωραίες αυτό το διάστημα. Τρως σαλάτες και είσαι μια
1: έτσι,
0: χαρά.
1: Είναι λιτό το αγόρι.
0: Έτσι.
1: Λιτό.
0: Έτσι.
1: Σπαρτιάτη στην διατροφή του.
0: Αγία μου, χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Εννοείται, έτσι, εδώ θα είμαστε.
0: Μην λείψετε.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Πώς το ακούς?
1: Θες?

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πω.

0: 8000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο,